Μιχάλης Μπίλης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί εδώ με το ελληνικό μας τραγούδι. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98 και 7 στους δέκτες, www.dimotikoradiofono.gr. Ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας απέναντί μου θα φροντίσει για τον καλό ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί. Ξεκίνημα θάλασσα, ένα υπέροχο τραγούδι με την Κωνσταντίνα. Στο δίσκο Τραγούδια για την Κωνσταντίνα που είχαν γράψει ο Μάριος Τόκας στη μουσική, ο Σαράντης Αλιβιζάτος τους στίχους, και ήταν 1987. Ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει και από τον Δημήτρη Μητροπάνο λίγο αργότερα στις δισκογραφικές του συνεργασίες με τον Μάριο Τόκα. Εδώ καθημερινά και για μία ώρα το τραγούδι κύκλους κάνει. Ας ελπίζω να περάσουμε καλά στην ώρα που θα είμαστε μαζί. Καλή συνέχεια.

θέλω να έρθω, μα φοβάμαι. Θυμηθήκαμε από την Ελένη Δήμου το 1982. Από το άλμπουμ της «Έχου φίλους», τραγούδι που μας αρέσει πολύ, το ακούμε τακτικά. Από τα τραγούδια που έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής στη μουσική, η Αντίνα Μαρκοπούλου του σε στίχους, η πρώτη σύζυγος του Γιάννη Πάριου. Τραγούδι που το συναντήσαμε λίγο μετά τις αρχές δεκαετίας του 90 και από τον Γιάννη Πάριο. Εδώ λοιπόν μουσική Αντώνη Βαρδή, Ντίνας Μαρκοπούλου γράφει η στίχη. Το τραγούδι «Θέλω να έρθω, μα φοβάμαι», στο βίο ερωτικό είχε ερμηνεύσει πάλι ο Γιάννης Πάριος το τραγούδι, σε και το άλμπουμ που είχε ερμηνεύσει τραγούδια που είχε γράψει είτε μουσική ή και τους στίχους ή και τα δύο μαζί, τραγούδια που είχαν ερμηνεύσει άλλοι σημαντικοί επίσης ερμηνευτές αρχικά. Και εδώ θυμηθήκαμε, «Έχω φίλους», 1982, ξεκίνημα δισκογραφικό για την Ελένη Δήμου, δίσκος με πολλούς δημιουργούς.

Τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε, θυμηθήκαμε 1978 μάλιστα, σωστά, έτσι. Και έγραφε ο Γιάννης Πάριος πως ακουγόταν από τότε πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό, όποιος βρει ποιος κάνει δεύτερη φωνή στην Χριστιάνα θα του δώσουμε ένα δίσκο. Και ήταν ο Γιάννης Πάριος, δημιουργός, στιχουργός του τραγουδιού, μουσική που είχε γράψει ο Θανάσης Πολυκανδριώτης από τα πολλά όμορφα τραγούδια, σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη και σε στίχους του Γιάννη Πάριου. Εδώ θυμηθήκαμε, τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε, για τη Χριστιάνα, ο δίσκος της του 1978, πες μου γιατί, που είχε μόνο επιτυχίες, και θυμηθήκαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι μέσα από εκεί με τη Χριστιάνα και δεύτερη φωνή τον Γιάννη Πάριου.

δίσκος ήταν με τον τίτλο «Εγώ για σένα τραγουδάω» και ήταν το 1981 «Εγώ για σένα τραγουδάω» Γιάννης Πουλόπουλος, και μέσα από εκεί θυμηθήκαμε «Σαν κόκκινο τριαντάφυλλο» του Θανάση Πολυκανδριώτη και της Σόφης Παπά. Τραγούδια, ένας δίσκος που είχε και αρκετές διασκευές, αλλά και τραγούδια που γράψαν δικοί μας συνθέτες, όπως ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, όπως ο Γιάννης Επιδικότσης και άλλοι δημιουργοί. Και φυσικά τραγούδια. Ήταν η εποχή τότε που ήταν στη δισκογραφία τραγούδια με ελληνικούς στίχους, είτε από την Ευρώπη, ιδιαίτερα και από τη Γαλλία, από τα τραγούδια, από την Ιταλία είχαμε ιδιαίτερα από εκεί. Και γράφανε οι στιχουργοί πάνω τους, προσαρμόζανε ας πούμε ελληνικούς στίχους και γινόταν μια μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά ήταν από μετά τα μέσα, ιδιαίτερα τις δεκαετίες του 70 μέχρι και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, κάτι που πέρασε στις δισκογραφικές εταιρείες και άντεξε για χρόνια. Και άρεσε στον κόσμο που αγόραζε τους δίσκους, που άκουγε τη μουσική, όλη αυτή είναι η διαδικασία.

το 1979. Ένας δίσκος με τίτλο «Το όνομα του ερμηνευτή», Ηλίας Κλωναρίδης. Μέσα από εκεί ένας δίσκος με τεράστιες επιτυχίες και θυμηθήκαμε «Δρόμοι της Αθήνας». Μία από τις πολλές επιτυχίες, ο Αυγερινός, τι να πει για αυτό το τραγούδι και την άπιαστη ερμηνεία του Ηλία Κλωναρίδη. 12 τραγούδια ο Γιώργος Κατσαρός είχε γράψει τις μουσικές, ο Πυθαγόρας τους στίχους των τραγουδιών, έτσι από τους τόσα θαυμάσια τραγούδια που έχουμε δει με την συνεργασία του Γιώργου Κατσαρού αλλά και του αξέχαστου Πυθαγόρα. Εδώ ένας ολοκληρωμένος τους δίσκος για τον Ηλία Κλωναρίδη το 1979.

τραγούδια της παρέας, αυτός ο υπέροχος δίσκος του Μάριου Τόκα, γράφοντας τη μουσική αλλά και τους στίχους σε όλα τα τραγούδια του δίσκου. Αυτός ο υπέροχος δίσκος, 12 τραγούδια, Μανώλης Μητσιάς ερμηνευτής, τα τραγούδια της παρέας και μέσα από εκεί φωνάζουν οι γειτόνι. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς πραγματικά αυτό το υπέροχο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει από ό,τι θυμάμαι και με ορχιστρικά, χωρίς την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά, από κάποιους ορχιστρικούς δίσκους που κατά καιρούς μας είχε παρουσιάσει ο Μάριος Τόκας. Εδώ λοιπόν τα τραγούδια της παρέας, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Τόκας, φωνάζουν οι γειτόνι.

ουρανό εκτελεστικό, έτσι είμαι εγώ για σένα. Θυμηθήκαμε από την Βίκη Μοσχολιού το υπέροχο άλμπουμ Σκουριασμένα Χίλια. Σιγά σιγά είχαμε γνωρίσει τον Σταμάτη Κραονάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου και φυσικά τον Κώστα Τριπολίτη, που είχε και εκείνο γράψει στίχου στα Σκουριασμένα Χίλια, με την Βίκη Μοσχολιού το 1981. Όργανο εκτελεστικό μέσα από εκεί, ένα υπέροχο δίσκο για τη Βίκη Μοσχολιού και τον Σταμάτη Κραονάκη, αλλά και του στιχουργού τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Κώστα Τριπολίτη, όπως είπαμε. Και λίγο νωρίτερα, φυσικά βρεθήκανε πάλι δισκογραφικά, εφημερία 13 Μαΐου 1990, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Βίκη Μοσχολιού, και πάλι στα μέσα της ίδιας δεκαετίας, το καινούργιο πράγμα εκεί, σε στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη. Για το τέλος, μένουμε δεκαετία το 80-1985, η αγάπη μας, ένας πολύ όμορφος δίσκος για τη Μαρινέλα, με αρκετούς δημιουργούς, αλλά μέσα τους ο Αλέκος Χρυσοβέργης και ο Σπύρος Γιατράς. Να θυμηθούμε ένα από τα τραγούδια που είχαν γράψει για τη Μαρινέλα σε εκείνο το άλμπουμ Δίχως Αγάπη, ο τίτλος του τραγουδιού Μαρινέλα, η αγάπη μας. Τίτλος του δίσκου Αλέκο Χρυσοβέργης, Σπύρος Γιατράς. Τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος.

έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, ο τραγουδική κλουσκάνη. Ο Μιγάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες σας, όπως και στο πρώτο μας μέρος ο Θοδωρής Παραμάτσιας, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Και μόνο εσύ, μονάχα εσύ, θυμηθήκαμε 1983 για τον Γιάννη Πάριο, Νίκος Λαβράνος και Σπύρος Γιατράς, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τεράστια επιτυχία ή καλύτερα μία από τις πολλές επιτυχίες και από εκείνο το άλμπουμ Άνοιξε του 1983 που είχε κυκλοφορήσει δίσκο, που ίσως ξαναεπιστρέψουμε να θυμηθούμε τα τραγούδια που είχαν κλέψει την παράσταση και που ακόμη το ακούμε ευχάριστα, όπως και αυτό που ακούσαμε άλλωστε. Νίκος Λαβράνος και Γεράσιμος Λαβράνος, αδέρφια από την Κέρκυρα, σπουδαία μουσική και οι δύο, έχουν δώσει σπουδαία πράγματα στον χώρο του ελληνικού μας τραγουδιού. Θυμηθήκαμε δικό του τραγούδι, του Νίκου Λαβράνου, και όπως έλεγα, σε στίχους του Σπύρου Γιατρά και όχι μουσική του Αλέκου Χρυσοβέργη αυτή τη φορά, μιας και μαζί τους έχουμε συνηθίσει στο μεγαλύτερο μέρος των τραγουδιών που έχουν δώσει. Από τον δίσκο του Γιάννη Πάριο, Όταν βραδιάζει όλα αυτά. Καλή παρέα, καθημερινά και για μία ώρα το τραγούδι κύκλους κάνει. Καλή συνέχεια.

Και τώρα πάμε για άλλα. Θυμηθήκαμε από τον Τόλι Βοσκόπουτο ατέλειο το ερωτικό ταξίδι, τραγούδια του Θανάση Πουλικανδριώτη, μουσική και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η στίχη με τη Βάσο Κυριαζή στις πολύ όμορφες δεύτερες φωνές. Πάμε για άλλα. Θυμηθήκαμε ένα από τα 10 τραγούδια του άλμπουμ και όπως έλεγα, άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 1987. Ατέλειο το ερωτικό ταξίδι, Θανάση Πουλικανδριώτη, μουσική, Λευτέρη Παπαδόπουλου, η στίχη σε όλα τα τραγούδια.

καινούργια πορεία, Δημήτρης Μητροπάνος, Αλέκος Ισοβέργης και Σπύρος Γιατράς. Θυμηθήκαμε το 1989, ένας δίσκος και παρέα με τη Λίτσα Διαμάντη, με τη Βούλα Καραχάλιο και το Θανάση Κομνηνό να ερμηνεύουν τα 12 τραγούδια του άλμπουμ. Μια καινούργια πορεία, μια νύχτα στον παράδεισο ήταν ο τίτλος του δίσκου, Αλέκος Ισοβέργης, Σπύρος Γιατράς. Συνεχίζουμε εμείς με Λίτσα Διαμάντη, αλλά από έναν άλλο δίσκο. Άλλο δίσκο που Τάκη Σούγκα και εκείνος με συμμετοχές. Είχαμε τη Λίτσα Διαμάντη, το Δημήτρη Κοντολάζο και το Γιώργο Σαρή. Τα Ερωτιάρικα, ο τίτλος του άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 1986.

τόσα πανέμορφα τραγούδια που έχει γράψει ο Τάκης Σούκας. Τα λόγια σου βαριά ναρκωτικά, την κυρίλιτσα διαμάντη, το 1986, και ο δίσκος Τα Ερωτιάρικα. Ένας δίσκος που, ας είπαμε, τη Λίτσα Διαμάντη, τον Δημήτρη Κοντολάζο, αλλά και τον Γιώργο Σαρή. Θα ακούσουμε τραγούδια. Ένα τραγούδι με τον Δημήτρη Κοντολάζο και με τον εξέχαστο Γιώργο Σαρή, όπως λέγαμε, από τα 12 του δίσκου. Πάμε με τον Δημήτρη Κοντολάζο, μία από τις επιτυχίες που μας θυμίζει έντονα Τάκη Σούκα σύνθεση.

έτσι από μακριά. Θυμίζει τα Κισούκα. Το τραγούδι που θυμηθήκαμε, Άστινα Φυγιά, στην τεράστια επιτυχία από τις πολλές για τον Δημήτρη Κοντολάζο, μέσα από το δίσκο Τα Ερωτιάρικα. Ακούσαμε τη Λίτσα Διαμάντη, ακούσαμε και τον Δημήτρη Κοντολάζο, Άστινα Φυγιά, στην σε στίχους που είχε γράψει ο Γιάννης Χαλκιαδάκης. Να μην αδικήσουμε και τον αξέχαστο Γιώργο Σαρή. Μουσική Τα Κισούκα, Νίκος Λουκάς, ένα από τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει, τίτλος του Όλοι γίναμε εξουσία.

προφητικό τραγούδι. 40 χρόνια πριν, παρακαλώ, έτσι το τραγούδι αυτό. Γεμάτο αλήθειες, η στίχη του Νίκου Λουκά. Όλοι γίναμε εξουσία και όλα όσα γράφονται στους στίχους του έχει γράψει ο Νίκος Λουκάς, συνεργάτης του Τάκη Σούκα. Τάκης Σούκας Νίκος Λουκάς για τον Γιώργο Σαρή. Όλοι γίναμε εξουσία από τα Ερωτιάρικα Απρίλιο του 1986. Ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει. Το τραγούδι και αυτό που ακούσαμε, γεμάτο αλήθειες. Τα λαϊκά τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Μένουμε κάπου εκεί. Εμείς μένουμε στους σπουδαίους συνθέτες και ερμηνευτές. Πάμε 1979. Να θυμηθούμε τι τραγούδισε τότε ο Στράτος Διονυσίου.

Έτσι ακριβώς ήταν και ο τίτλος του δίσκου, «Γυναίκες, γυναίκες», στάτος Γιονυσίου 1979, δίσκος με αρκετούς δημιουργούς, ο Γιάννης Παλαιολόγο εδώ, σπουδαίος δεξιοτέχνης στο μπουζούκι και συνθέτης, και η Σόφη Παπά έγραψε τους στίχους στο τραγούδι «Γυναίκες, γυναίκες» που μόλις ακούσαμε. Ήταν ο τελευταίος δίσκος σε συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία, αλλάζει συμβόλαιο δεκαετία του 80 και κάνει μια τεράστια πορεία που τη σταμάτησε ο θάνατός του τον Μάιο του 1990, 11 Μαΐου του 90, θυμάμαι καλά, για τον Στράτο Διονυσίου. Πλέον οι δύο δισκογραφικές εταιρείες έχουν γίνει μία, έτσι. Τα έχουν βρεθεί χρόνια τώρα, είναι μαζί οι δισκογραφικές εταιρείες και έχουν και τους καλλιτέχνες, οι ίδιοι τους προωθούν μαζί. Και έκανα μία συγχώνευση που λέμε, έτσι λέγαμε. Όλα αυτά για την EMI και τη Μήνος. Το τραγούδι κύκλους κάνει λίγο πριν το τέλος. Έχουμε άλλο να τη λέμε. Τις μεγάλες φωνές τις βάζουμε πλάι-πλάι. Θα κλείσουμε Στέλιο Καζαντζίδη, εγώ είμαι Αετός, Βασίλης Βασιλιάδης στη μουσική, Λούλα Παπαγιονοπούλου του σε στίχους, από το δίσκο που είχαμε τον Μάρτιο του 87, Ο Δρόμος της Επιστροφής. Ένα δίσκο που ο Στέλιος Καζαντζίδης αφιέρωνε στη μητέρα του Γευστημανή, όπως γράφει στο πιστόφυλλο από το άλμπουμ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που βρίσκεστε κοντά μας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Θοδωρή Παλαμάτσια που φόρτισε για καλό ήχο στους δέκτες. Να είστε πάντα καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

0: Charlie, you gonna come do this?
1: Thank you.

ocean so wide. Spin the wheel, go wherever she spins.

τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και απρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

πείνα της βροχής, τρώει την ερημιά του δρόμου. Το κορίτσι στη στάση φοβισμένο ανησυχεί. Μην νοιάζεσαι μικρή μου, της λέει ο τύπος με το όπλο. Υπάρχει χώρος και για σένα.

στροφές. Ο αέρας στα στενά στροβιλίζει. Αύριο τα λουλούδια θα γίνουν ξύφοι και με τρομάζουν εκείνα που ανέμελα μαδούσα.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
7: Πρωινή ενημέρωση. Τα πρώτα νέα της ημέρας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 9.30 το πρωί, με το Χάρη Δάφλο, στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή, η πρωινή ενημέρωση. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ο Χάρης Ζάφλος, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Να δούμε μαζί τις σημαντικότερες πτυχές της επικαιρότητας έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χθες το μεσημέρι, ανακοίνωσε ότι τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Και διευκρίνησε ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο δεκαπενθήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρελαίο θέρμανση, καθώς μια μέρα μετά ξεκινά η διάθεσή του. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 25χρονης Πενελόπης την Κυριακή το βράδυ στην Ιγουμενίτσα. Σε σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα. Την Κυριακή, αντιπροσωπεία του Δήμου Ιωαννίνων έφυγε για Γερμανία και συνέχεια Ολλανδία με επικεφαλή στον Δήμαρχο Ιωάννη Θωμά Μπέγκα. Στόχος η αεροπορική σύνδεση με την Γερμανία. Μετά τη Γερμανία, η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Χρηματοδότηση 250.000 ευρώ για την ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Ιωαννιτών. Η Καλούτσα είναι μια ιστορική γειτονιά και που για μας χρειάζεται μια συνολική συνεκτική αντιμετώπιση και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Μια σειρά έργων βρίσκονται σε εξέλιξη, προγραμματίζονται, επιδιώκουμε να αλλάξουμε σταδιακά την εικόνα ολοκληρής γειτονιάς, τόνισε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας. Ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου επί του περιεχομένου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο κατασκευής αιωλικού σταθμού στις δημοτικές ενότητες Λούρου και Φαναρίου των Δήμων Πρέβεζας και Πάργας. Μετά την απάντηση Εγνατίωδος Αφέψεων, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Τσίμαρης τονίζει από τα αδειώδητα του ακτίου μέχρι τις σύραγγες η κυβέρνηση παραχώρησε Εγνατίωδο και Ήπειρος πληρώνει ακριβά το τίμημα. Εικόνες αθλειότητας, άγρια συμμετάσχεις των μεταναστών εργατών, τονίζει η κομματική οργάνωση του ΚΚΕ, αφού προηγήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας της κομματικής οργάνωσης του Ροδοτοπίου με επικεφαλής του βουλευτή του κόμματος Νίκο Έξαρχο.

Βελισσάριο, δημόσιο χώρο για την πόλη και του πολίτε. Τον είναι σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία Νομού Ιωαννίνων. Ποιο ελέγχει τελικά του ιδιωτικού παρόχου υγεία. Τονίζει με ερώτηση προ τον Υπουργό Υγεία η βουλευτή Ιωαννίνων Μέρο Πιτζουφή. Ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Ο γραμματέας Νέας Αριστάς Γαβρίτης Ακελαρίδης θα επισκεφθεί την πόλη των Ιωαννίνων. Και θα έχει συναντήσεις και με πολίτες στην Πεδινή, με μέλη μέλος της Διοίκησης του Σωματείου Οργανώσεων στην Εγνατία Οδό, συζήτηση με ειδικούς επιτροπή του Τεχνικού του Ελλάδος Τμήματος Υπήρου. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Το Ίδρυμα Ιωσήφ Χεσιδγανή στη Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση με θέμα οικιακά εικονίσματα από τη Συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπου Μονή Δραχάνη. Έκθεση παραμένει ανοιχτή μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Κάθομαι και στην πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια αλλά και αρκετές νεφώσεις μέχρι νωρίς το απόγευμα. Στη συνέχεια έχουμε νεφώσεις και προς το βράδυ μπορεί να εκδηλωθεί να έχουμε και κατόπιες καταιγίδες. Η μέγιστη δήμη θερμοκρασία σήμερα στην περιοχή μας θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου τα ξημερώματα θα έχουμε βροχή. Στη συνέχεια διάρκεια της ημέρας το πρωί αύριο ηλιοφάνεια. Συνέχεια νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία αύριο θα γεμαθεί από 11 έως και 20 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια λίγη συνεφόρηση το απόγευμα, θερμοκρασία από 12 έως 22. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια όλη τη μέρα, θερμοκρασία από 11 έως 23. Ερχόμενη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια λίγη συνεφόρηση το απόγευμα, θερμοκρασία από 12 έως 23. Και πρώτη πρόγνωση για την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια αερή συννεφιά, θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε σε εξέλιξη μια πυρκαγιά από αυτές που λέμε εντός εκτός εγωγικών εισαγόμενη από τη γειτονική Αλβανία. Ξέρεις πως είσαι στην Αλβανία. Πέρα στα σύνορα και κατακαίει χαμηλή βλάστη στην περιοχή της Λωρίδας της Σαγιάδας. Έχουν κινητοποιηθεί δεκάδες πυροσβέστες με εξοχήματα, μια ομάδα πυροπόρο τμήματος. Και όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγα λεπτά, δεν έχει τέτοια ακόμη υπάλληλο. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση ελέγχου της πυρκαγιάς στη Λωρίδα της Σαγιάδας. Μέχρι τώρα δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Τώρα, μια εκτακτή είδηση από την πρωτεύουσα, από την Αθήνα. Έκρηξη σημειώθηκε σε 8 παρα 25 σήμερα το πρωί. Συγγνώμη, σε παλιό διόρφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την κατάρρευσή του. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, κοντά στο περιβόλι του Ουρανού. Κλήση πολιτών ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία για ισχυρή έκρηξη σε σπίτι, σημειώνοντας την άμεση κινητοποίηση στο σημείο με περιπολικά και ασθενοφόρα. Σύμφωνα με τις μαρτύρες κατοίκων, σκλήστους, η έκρηξη που σημειώθηκε ήταν τόσο ισχυρή που ταρακουνήθηκαν γειτονικά σπίτια και επιχείρηση, ενώ αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για τρομακτικό θόρυβο από την έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ 8 σταθευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από τα συντηρήματα του κτίριου. Πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι η έκρηξη αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Νεότερες πληροφορίες για το ίδιο θέμα, για την έκρηξη συνοδόληση κράτους στην Πλάκα. 8:25 σήμερα το πρωί, ότι πέρα από ένα ελαφρά τραυματία, ότι υπάρχει και ένας εγκλωβισμένος. Διαβάζω αυτή τη στιγμή στο διαδικτύο.

Τώρα στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, των Οργανισμένων Ηνωμένων Εθνών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα, χωρίς να ανεβάσει τους τόνους, αλλά προβάλλοντας πάγιες ελληνικές θέσεις, διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι υπό την απειλή πολέμου. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Τούρκου πρόεδρου Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε διαφορετικό κλίμα από το πρόσφατο παρελθόν. Ενώ αναφέρθηκε στο Κυπριακό, τα δύο μεγάλα ενεργειακά καλώδια, την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, αγορές, με ένα στοιχείο που χώρισε ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από 4 χώρες της G7. Είχε επίσης συνάντηση ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η αγκαλιά του κυρίου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου μπροστά στις κάμερες ήταν η πρώτη εικόνα. Η συνάντηση έγινε ύστερα από έτοιμα της Ισραηλινής πλευράς, κράτησε περισσότερο από μισή ώρα. Πάντα έχουμε πολλά να συζητήσουμε, το κλίμα που μεταφερόταν μετά το τετατέτ. Συζητήθηκαν διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση σε Ιράν και Λίβανο, αμερική συνεργασία, με οποία εντάσσεται και η ασπίδα το χείλη, αλλά και ζητήματα ενέργειας και διασυνδεσιμότητας.

0: Τώρα στο θέμα που μας ενδιαφέρει, μη καλύτερα μας καίει όλους και έχει να κάνει με τα καύσιμα και ειδικότερα με τι τιμή θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι χθες το μεσημέρι ο Παύλος Μαρινάκης, ο ευρωδικός εκπρόσωπος, ανακοίνωσε ότι 30 Σεπτεμβρίου, ερχόμενη Τετάρτη, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Ορίζοντα 15 ημερών, ο 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει δεύτερο γύρο σε ανακοινώσει που θα περιλαμβάνει και το πετρέλαιο θέρμανση μια μέρα πριν αρχίσει η διάθεσή του στην αγορά. Τώρα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, τονίζουν ότι αν και η διατύπωση για καύσιμα κίνηση αφήνει ευρύτερο το πεδίο, δεν σημαίνει ότι έχει ήδη κλειδώσει στήριξη και για την αμόλυβδη βενζίνη. Ίδιες πηγές του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν πως δεν θεωρείται βέβαιο ότι θα ενταχθεί στο πρώτο πακέτο για παρέμβαση πολύ μεγαλύτερης δημοσιονομικής εμβέλειας επειδή αφορά ευρύτερη κατανάλωση. Ακόμη και μια μικρή επιδότηση ένα λίτρο, όταν παραπλασιάζεται σε όλη τη χώρα, την αγορά μπορεί να ανεβάσει γρήγορα το λογαριασμό κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, τονίζουν οι ίδιες πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Και για τον λόγο αυτό, η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της ανόδου των διεθνών τιμών, την εικόνα που θα διαμορφωθεί στα ελληνικά διελιστήρια και θα σχηνήσει σε επίπεδο διεθνού λογαριασμού ενέργεια και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ανάλογη αναμονή υπάρχει και για το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
2: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
4: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
5: Παριζάκι.
6: Κότο παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
6: Νόστιμο.
4: Και πού το βρήκες?
6: Στην Πίνδο βέβαια.
7: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
8: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια.
2: Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση Δημοτικών Ραδιοφωνογείων και πλησιάζει η θλιβερή επέτειος της ολοκαυτώματος των Λυγκιάδων, 3 Οκτωβρίου 1943, από τα ναζιστικά στρατεύματα και ειδικότερα από την ορεινή μεραρχία ορεινών καταδρομών Εντελβάις του γερμανικού στρατού της Βέρμαχτ. Και έχουμε εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν ειδικά οι παράλληλες από μεθαύριο Κυριακή. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο πρόεδρος του Τοπικής Συνότητας Λυγκιάδων, ο κ. Κώστας Φούκας. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Έφτασε πάλι η ημέρα που είναι αυτή η μαύρη μέρα για τους Λυγκιάδες.
0: Ναι.
1: 3 Οκτωβρίου 1943 που έγινε η θηροειδία και η σφαγή εδώ στους κατοίκους. Έχουμε τις επιτυχιακές εκδηλώσεις φέτος. Τιμή μας που θα παραβρίσκεται και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Στασούλας, που είναι και εδώ από την περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Οι εκδηλώσεις ξεκινάνε από την Κυριακή και έχουμε και σημεία έτσι ακόμη ελεύθερη σε μια εκδήλωση που είναι για το Σάββατο, μια παραδοσιακή βραδιά με μυρολόγια και τα λοιπά που είναι για τις 26, αλλά δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμη γιατί περιμένουμε λίγο τον καιρό πώς θα πάει σήμερα και τι εξέλιξη.
0: Για αύριο το βράδυ λέτε, ναι, ανάλογα με τον καιρό. Μάλιστα,
1: ναι. Ανάλογα με τον καιρό γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Κυριακή έχουμε στο πρόγραμμα έναν περίπατο ιστορικό μέσα στον οικισμό και έναν αγώνα μικρό τρεξίματος για τα παιδιά,
0: ναι,
1: για μικρής ηλικίας, για να μπορέσουν και αυτά να μάθουν για ποιο λόγο θα τρέξουν και να μπορούν να τους πούμε την ιστορία του χωριού και να την βιώσουν και να την μαθαίνουν. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις ώστε να μεταφέρουμε στα παιδιά για ποιο λόγο το κάνουν αυτό και τι, ναι, συμβεί. Δευτέρα μετά το απόγευμα, από το πρωί γενικά θα είμαστε στη σχολεία να μιλάμε για τους Λυγκιάδες, για αυτό το γεγονός, και το απόγευμα που θα είναι κάποιες επισκέψεις από σχολεία στους Λυγκιάδες, την έννοια των πολλαπλών χρήσεων στο μνημείο, και μετά την Τρίτη είναι κενή γιατί θα τιμήσουμε τους πρόκριτους που έχουν και αυτοί στην παραμυθιά, οπότε έχουμε αφήσει κενή αυτή την ημέρα για να μπορέσουμε να μεταφερθούμε ή να πάμε εκεί για να τιμήσουμε την ημέρα μνήμης εκεί. Την Τετάρτη έχουμε τα θρανία της μνήμης που θα βάλουμε τα θρανία και θα βάλουμε πάνω αντικείμενα σχολικά της τότε εποχής, τα ονόματα των παιδιών που σφαγιάστηκαν εκείνη την ημέρα, ώστε να μπορέσουμε να δούμε και να βιώσουμε πόσα παιδιά ήταν και πόσα παιδιά δολοφονήθηκαν εκείνη την ημέρα από τους Γερμανούς. Και αυτό είναι έτσι μια κίνηση που πρέπει να δούμε τις ηλικίες.
0: Ναι.
1: Η Πέμπτη μετά είναι.
0: Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι θα υπάρχει την ίδια μέρα και έκθεση φωτογραφίας του Αλέκου Ράπτη.
1: Ναι, εννοείται. Εκείνη την ημέρα θα είναι του Αλέκου Ράπτη, επίσης και της Εστίδης Σόλωμον από το
0: Μέλλον. Ναι, της καθηγήτριας.
1: Ναι, και της καθηγήτριας. Και εννοείται ότι την Πέμπτη μετά έχουμε μια έτσι δραστηριότητα που είναι με αλεξίπτωτα πλαγιάς, τα οποία θα έχουν την τιμή εκείνη την ημέρα οι αλεξίπτωτες να έχουν κάποια από τα μαρτυρικά χωριά, κάποιες σημαίες που θα αναγράφουν τα μαρτυρικά χωριά και θα κάνουν κάποιες πτήσεις έτσι συμβολικές πάνω από τον οικισμό. Μετά την Παρασκευή έχουμε το βράδυ μια εκδήλωση που είναι με σύγχρονο χορό και μπαλέτο, που τα τραγούδια που εκείνη την ώρα που θα φυγούνται είναι για την συγκεκριμένη περίσταση. Έχει να κάνει με πένθος, δηλαδή, και τη γέννηση και τη δολοφονία του ανθρώπου, του παιδιού βασικά, του αθώου παιδιού και του ανθρώπου, μέσα από χορευτικές δραστηριότητες. Και μετά το Σάββατο έχουμε ένα συνέδριο από το πρωί, από τις 10 μέχρι τις 2, με τα μαρτυρικά χωριά.
0: Ναι.
1: Φέτος έχουν μια ανταπόκριση που θα είναι περίπου γύρω στα 50-55 μαρτυρικά χωριά και από την Ήπειρο και από την Ελλάδα.
0: Μια παραλλαδική συνάντηση λοιπόν. Ναι. Μαρτυρικών πόλεων και χωριών.
1: Να πάρουμε κάποιες αποφάσεις και να τις δώσουμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την Κυριακή. Το απόγευμα μετά έχουμε μια εισπερίδα πάλι που θα είναι πάλι εδώ στους Λυγκιάδες, που έχει να κάνει με τον πόλεμο και το Β' Παγκόσμιο κτλ. Και την αντίσταση. Το βράδυ έχουμε πάλι στα οστά εκεί ένα τρισάγιο μαζί με τη λαμπαδιοφορία που κάνουμε κάθε χρόνο εδώ στον οικισμό μέσα στους δρόμους του χωριού. Το βράδυ μια πάλι συναυλία με μαρτυρικά έτσι, και πένθυμη μουσική για τους τότε δολοφονημένους, για να μπορέσουμε πάλι να έχουμε την εικόνα τους και να ολοκληρωθούν οι παράλληλες εκδηλώσεις το βράδυ και την Κυριακή που είναι η επίσημη μέρα, που είναι από το πρωί η Εκκλησία, το Μνημόσυνο, κατάσταση φάνων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και γενικά και μετά θα παρουσιάσουμε τη μελέτη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που θα είναι για το μουσείο που είναι να γίνει μνήμης και ιστορία στους Λυγκιάδες. Θα δώσουμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το κλειδί των Λυγκιάδων, μια κίνηση μάλλον συμβολική, και να τον τιμήσουμε για αυτό που προσφέρει και για την ιστορία, αλλά και γενικότερα για τον τόπο του και για τον τόπο μας. Σε όλους μια έτσι τιμητική κίνηση. Θα μπορέσει να μιλήσει με τους πεσόντες, με τον κύριο Μπαμπούσκα, με τους όλους όσους είχαν...
0: Τον μοναδικό επιζώντα, ναι, τον κύριο Παναγιώτη Μπαμπούσκα.
1: Ναι. Και μετά θα έχουμε λήξη τελετής, θα μπορέσουμε να καθίσουμε για το επίσημο γεύμα που είναι μετά την εκδήλωση, και ολοκληρώνεται γενικά η εκδήλωση για φέτος.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι πολλές εκδηλώσεις, ξεκάθαρα.
1: Είναι πάλι έχουμε πει ότι από την πρώτη χρονιά κάθε, δηλαδή, θα γίνει...
0: Θυμάμαι που μου το είχατε αναφέρει πριν από ένα χρόνο ακριβώς, ναι, ότι θα πάμε σε περισσότερες. Ναι.
1: Θα γίνεται θεσμός και θα μπορέσουμε, δηλαδή, κάθε χρόνο να μπορέσουμε να κάνουμε παράλληλες και περισσότερες εκδηλώσεις που να τιμούμε και τα θύματα, αλλά γενικότερα να είναι έτσι περισσότερες για να μπορούμε, για να νιώθουμε και να καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο γίνονται, πέρα από την επίσημη μέρα εννοείται που τιμούμε τα θύματα. Αλλά και γενικότερα θέλουμε να βάζουμε λίγο σε όλα αυτά και τη νέα γενιά, για να μπορεί να μαθαίνει για ποιο λόγο και τι έχει συμβεί. Την ιστορία, να μεταβάζουμε την ιστορία μας. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Μαζί μας εννοείται ο Δήμος Ιωαννιτών και η Περιφέρεια Ηπείρου, που στηρίζουν όλες αυτές τις παράλληλες εκδηλώσεις. Τους ευχαριστούμε πολύ. Είναι οι εκδηλώσεις του τόπου μας, είναι οι εκδηλώσεις που συνδιοργανώνουμε μαζί. Αυτά. Για φέτος δηλαδή ολοκληρώνει η εκδηλώση της 4 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα. Κύριε Φούγκα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι, και όπως κάθε Παρασκευή, στην καλή μας συνήθεια να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωνίων, και αυτή τη φορά θα είναι διήμερο, και αύριο Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα, περισσότερα βέβαια θα πούμε με τον αντιπρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωνίων, τον κύριο Σωτήρη Σταύρο, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, κύριε Δάφλο, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από αύριο, έτσι.
1: Ναι. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι αυτό που λέμε εμείς οι ορειβάτες, η επίσημη έναρξη της ορειβατικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Οπότε αύριο θα ανέβουμε στο καταφύγιο του Μητσικελίου με ίδια μέσα. Θα συγκεντρωθούμε εκεί πάνω από το καταφύγιο, στο δρόμο πάνω από το καταφύγιο, στις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Και θα ανέβουμε στην κορυφή του Μητσικελίου. Και μετά θα κατέβουμε με την Παντσέλινο που έχει αύριο ξανά στην αφετηρία μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια διαδρομή που πολύ γνωστή σε όλους μας του Ορειβατικού Συλλόγου. Είναι γύρω στις 3 με 4 ώρες.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος και θα είναι όλα πολύ όμορφα με θέα προς την πόλη και το φεγγάρι. Και την Κυριακή που θα γίνουν οι εκδηλώσεις και ο αγιασμός στο καταφύγιο. Υπάρχει ένα λεωφορείο 9 η ώρα το πρωί που ξεκινάει από την πλατεία. Είναι δωρεάν. Θα μας πάει μέχρι την στροφή των Λυγιάδων και από εκεί θα κάνουμε το μονοπάτι από τη στροφή μέχρι το καταφύγιο. Θα γίνουν οι εκδηλώσεις και μετά θα ξαναεπιστρέψουμε στη στροφή των Λυγιάδων.
0: Και να θυμίσω βέβαια ότι εδώ και χρόνια η επίσημη έναρξη συγκεντρώνει πολύ κόσμο, πέρα από τα μέλη και τους φίλους του
1: συλλόγου. Συγκεντρώνει πολύ κόσμο. Και αυτή η διαδρομή που είπαμε της Κυριακής γίνει αφιτηρία για πολλούς να γίνουν ορειβάτες, να ξεκινήσουν δηλαδή την πρώτη πορεία. Είναι μια ιδανική διαδρομή για όλους τους αρχάριους, για σχολεία, για πολλά παιδιά που έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι
0: και εύκολη, και εύκολη διαδρομή. Ναι, έτσι.
1: Πολύ κοντά στην πόλη μας.
0: Ναι. Και όχι από τις δύσκολες σε καμία περίπτωση. Ναι,
1: ναι, όχι. Και όπως είπαμε, πολλοί από τους ορειβάτες μας, από τα μέλη μας, έχουν ξεκινήσει με αυτή τη διαδρομή.
0: Μάλιστα. Ήταν το βάφτισμα του πυρός και η πρώτη επαφή και γνωριμία με την ορειβασία.
1: Που γνώρισαν το σύλλογο και συνέχισαν να είναι στο σύλλογο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή ορειβατική χρονιά να ευχηθώ, κύριε Σταύρο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά.

Θα δούμε τώρα τον τοπικό τύπο, ότι γράφουν σήμερα τοπικές καθημερινές εφημερίδες, ανεξάρτητος, πρωτοσελίδα, μέτρα για τη μείωση του δημού στα καύσιμα, γράψε, σβήσε οι φράσεις εισαγωγικά πριν τις τελικές αποφάσεις. Σύμφωνα με το κυβερνητικό εκπρόσωπο, 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, 14 Οκτωβρίου οι αποφάσεις του Οικονομικού Επιτελείου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Καλούτσανη αλλάζει σταδιακά εικόνα ολόκληρης της γειτονιάς. Δήμαρχος Ζήτσας, νέες βολές για την κατάρριξη της ΑΕΚ. Επιτροπή Περιβάλλοντος είπε ναι για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Γέφυρα Μπέλεη στο Λίθινο. Ανησυχία των κατοίκων από την υποχώρηση των πρανών. Ήπειρος περισσότερες γεννήσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Μπάφρα Ιόνιο, πυρκαγιά κατέστρεψε μονάδα ανακύκλωσης. Και στα αθλητικά, πας για να θέλει τον κόσμο δίπλα του από το πρώτο μάτς. Θυμίζουμε το πρώτο μάτς είναι την Κυριακή, 4 το απόγευμα στο Σημάδες. Που υποδέχει το Παζιάννα την αναγέννηση Άρτας για το πρόγραμμα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εφημερίδα Ελευθερία. Συγχρονισμός μέτρων και ανησυχία για την ακρίβεια, φόβοι για ντόμινο ακρίβεια από την ενεργειακή κρίση, την άλλη εβδομάδα μέτρα για το πετρέλαιο. 18.000 ευρώ για να γιορτάσουν το δίθεν εξαγωγικά Open Mall. Απορίες προκαλεί απόψε Δημητρίου να διοργανώσει συναυλία για να γιορτάσει ο κρίος του έργου που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και σκοπτικά σχόλια. Νομίζω ότι απευθύνεται σε ηθαγενείς, δηλώσεις του Δημάρχου Ζήτσας Μιχάλη Πλιάκου. Ναι στους υδρογονάνθρακες, όχι στο αιωλικό, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας. Η χώρα δεν πρέπει να μπει σε περιπέτειες, πιστό στο κυβερνητικό αφήγημα για ανάγκη συνέχισης της θητείας της, ο Ευρωβουλευτής Φρέντης Μπελέρης. Από τον Γιάννη Τσίμαρη ευθύνη στην κυβέρνηση για την κατάσταση στην Εγνατία. Και στα αθλητικά να γίνουν ξανά έδρα φόβητρο ίζωσιμάδες. Κομβική σημασία η παρουσία φιλάθλων στο παιχνίδι της πρεμιέρας. Άνοιξαν οι εγγραφές για τον 7ο δρόμο της νίκης, οι διαδρομές του αγώνα. Νέοι αγώνες. Κριτική για Εγνατία και τα διόδια ακτίου από τον Γιάννη σήμερα με αφορμή απαντήσεις μέσω Βουλής. Συνέχεια παρεμβάσεων στην Καλούτσανη. Νέα άσφαλτος από τζαμί μέχρι πλατανάκια. Η περιφέρεια ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Δήμου για τη χρηματοδότηση με 250.000 ευρώ. Ομόφωνα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας, όχι στις 15 ανεμογεννήτες σε Λούρο και Φανάρι. Το ΚΚΕ επανέρχεται στο πρόβλημα που ανέδειξε, άθλιες συνθήκες διαβίωση δουλειά για μετανάστες εργάτες στο Ροδοτόπι. Παρέβασε ΕΛΜΕ Ιωαννίου με διάλογο, διαφάνεια, κριτήρια και τεκμηριωμένο σχέδιο η χωροταξική κατανομή μαθητών στα σχολεία. Επιτροπή Περιβάλλοντος, ειδική υπόρους για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας της ΒΙΠΕ Πρέβεζας. Στενότερη οικονομική σύνδεση Πύρου Νότια Αλβανία προτείνει ο Φρέντι Μπελέρη. Μαθητές στο Δημαρχείο Βιέννη και Γιάννα, όπως τη βλέπουν οι νέοι. Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής οικονομίας με υφαντική ασυμμουργία συμμετέχουν τα Γιάννηνα. Γεννήσεις του κοινωνικού παντοπολίου, εκκλησιάζουσες από τη θεατρική ομάδα Ραφτανιτών και Δήμο Ιωαννητών. Και στα αθλητικά πάτησαν χώρο στους σημάδες οι παίκτες του ΠΑΣ Γιάννηνα. Πρωινά νέα. Κυβέρνηση το διπλό στοίχημα, λέξη στοίχημα σε εισαγωγικά, για καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. ΕΛΜΕ Ιωαννίου θέτει Υπουργείο και Δήμο πρώτων ευθυνών τους. Φρέντι Μπελέρη, το διακύβευμα των εκλογών και το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας. Δημογραφικό πάνω από 31.000 γεννήσεις στην Ελλάδα το εξάμεινο του 2026. Λίθινο Ζήτσας, ανησυχία και κατάσταση στη γέφυρα Μπέλεη. ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου. Χρηματοδότηση 250.000 ευρώ για την αβάθμιση της οδού και στα αθλητικά πας για ένα στόχος μια ξανά καυτή έδρα. Τέλος, πρωινός λόγος. Πανάκριβα βενζίνη και ντίζελ, αγωνία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο χειμώνας κοστίζει στην Ήπειρο, τις κυβερνητικές ανακοινώσεις περιμένουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, το τραπέζι και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ρεπορτάζ με του Γίτα. Από το νοσοκομείο στη φυλακή, ο γυναικοκτόνος της Ιγουμενίτσας υποδρακόντια μέτρα έγινε χθες η απολογία του, κοινική ομολογία του στον ανακριτή, όσο κάνουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Ανοίγει ο δρόμος για τη γεώτες στο Ιόνιο, εγκρίθηκε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας, όχι στους αιωλικούς σταθμούς Πρέβεζας και Πάργας. Πράσινο φως για lifting στο εδόστομο της ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου, 250.000 ευρώ, έχω εξασφάλισε ο Δήμος από την περιφέρεια, Θωμάς Μπέγκας, αλλάζει σταδιακά η Καλούτσα, ρεπορτάζ Νίκου Γιωτίτσα. Ερωτήματα Τσίμαρη και για τα διόδια ακτίου, Εγνατιωδός Ήπειρος πληρώνει ακριβά το τίμημα.
Ανοίγει αύριο αυλαία το 18ο Φεστιβάλ Φωτομετρία. Τα Γιάννα μετατρέπονται σε σταυροδρόμιες φωτογραφίες με 14 εκθέσεις, προβολές, ομιλίες και έκθεση βιβλίου. Στήλη επαιτειακό, η στιγερή εκτέλεση των προκρήτων παραμυθιάς, γράφει ο κ. Γιώργος Γκορέζης. Στη διαπιστώση τα σημενόμενα ενός θανάτου, γράφει ο Χάρης Λεοντάρης, φιλολόγος συγγραφέας. Και στα αθλητικά του πρωινού λόγου, σε πρόταση του γιού του Σαγόνια, σε λεξαγωγικά, ναι μεν αλλά από Δήμο και αριστεχνή για την τελάβευση Γκοχ, πρέπει να τιμηθούν πρόσωπα που βοήθησαν να γιγαντωθεί ο Πας Γιάννα. Αυτά κυρίες και κύριοι, τα θέματα, άρθρα και τα ρεπορτάζ που φιλοξενούνται σήμερα στις σελίδες των τοπικών καθημερινών εφημερίδων.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Στην επιμέλεια παρουσίαση ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμιση του ήχου ο Γιάννης Παξιματάκης. Στις 30 Σεβερίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, όπως έκανε γνωστό χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο δεκαπεθύμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς μια μέρα μετά ξεκινά η διάθεσή του. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 25χρονης Πελόπης το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα. Θα την ολοκλήρωση της απολογίας του, με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα. Την Κυριακή 27 Φεβρίου αναχωρεί η αντιπροσωπεία του Δήμου Ιτών με επιβολή στον Δήμαρχο Ιωθωμά Μπέγκα. Προκειμένου να επισκεφθεί τη Γερμανία και την Ολλανδία, στόχος η αεροπορική σύνδεση. Στην Φραγκφούρτη ο Δήμαρχος θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο της Φραγκφούρτης, ενώ συνέχεια διπλωματία πόλεμο θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς τη Χάγη και το Ρότερνταμ. Χρηματοδότηση ύψους 250.000 ευρώ για παρεμβάση στην ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Ιωαννίνων μετά από σχετικό αίτημα προς την περιφέρεια Ηπείρου για αναβάθμιση της Καλούτσενης. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας τονίζει ότι η Καλούτσενη είναι μια ιστορική γειτονιά και χρειάζεται μια συνολική συνεκτική αντιμετώπιση και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Με μια σειρά έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, προγραμματίζονται, επιδιώκουμε να αλλάξουμε σταδιακά την εικόνα ολόκληρης της γειτονιάς. Ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, χωρικού σχεδιασμού ανάπτυξης περιφέρειας Ηπείρου επί του περιεχομένου της μελέτης περιβαλλοντικών υπτώσεων για το έργο κατασκευής αιωλικού σταθμού στις δημοτικές ενότητες Λούρ και Φαναρίου των Δήμων Πρέβεζας και Πάργας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση πυροσβεστικής υπηρεσίας Θεσπρωτεία έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή της Αλβανίας και στη συνέχεια πέρασε στο ελληνικό έδαφος, κατακαιώντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λωρίδα Σαγιάδας. Η κυβέρνηση παραχώρησε την Εγνατιωδό και η Ήπειρος πληρώνει ακριβά το τίμημα, τονίζει ο βουλευτής του Πασόκ Γιάννης Τσίμαρης μετά την απάντηση που έλαβε σε ερωτήσεις που είχα θέσει στην Βουλή. Εικόνες αθλειότητας, άγρια συγκεκριμένη των μεταναστών εργατών, τονίζει η κομματική οργάνωση του ΚΚΕ μετά από επίσκεψη αντιπροσωπείας στο πρωτοτόπιν κεφαλής τον βουλευτή Νίκο Έξαρχο. Βελισσάριο, δημόσιος χώρος για την πόλη και τους πολίτες, τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία Νόμου Ιωαννίνων. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας με βασικό θέμα ποιος ελέγχει τελικά τους ιδιωτικούς παρόχους υγείας από την βουλευτή Ιωαννίνων Μερόπη Ζούφη. Ερχόμενη Δευτέρα 28 Σεβερίου, ο γραμματέας Νέας Αριστάς Γαβρίλης Ακελαρίδης θα επισκεφθεί την πόλη των Ιωαννίνων, θα έχει συνάντηση παιδινή με πολίτες, με μέρος διοίκησης σωματείου οργανωμένων στην Εγνατία Οδό, αλλά και με τη δικούς επιτροπή του ΤΕΕ τμήματος Ηπείρου. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Έτσι έχουν τα πράγματα ως τώρα, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 10, σε λίγο μαζί για τη συνέχεια της πρωινής ενημέρωσης.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο Α Ορφέα, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο
1: 2651-093-021.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
5: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
4: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
5: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
4: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
1: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, τελευταία Κυριακή χωρίς αυτοκίνητα στον Παραλίμνιο. Καλώς ήρθατε, συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, και στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Έλληνα Σόντι, συνεργάτη του Δημάρχου Ιωαννίνων για θέματα αστικού σχεδιασμού. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και φτάνουμε στην τελευταία Κυριακή, και αυτή την Κυριακή θα είναι δηλαδή κλειστή η Παραλίμνιος, η Διονυσίου Φιλοσόφου, από 7 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ.
1: Ναι, έτσι έχει γίνει η οργάνωση της όλης διαδικασίας.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη Κυριακή που ξεκίνησε αυτή η δράση. Είναι μια, το 7 ώρα το πρωί είναι πολύ νωρίς όπως ακούγεται,
0: ναι,
1: αλλά είναι μια απαραίτητη ώρα, γιατί δεν υπάρχει ακόμα αρκετή συμμόρφωση,
0: ναι,
1: από οδηγούς οι οποίοι μπορεί πιθανόν να αφήσουν παρκαρισμένο αυτοκίνητο στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Οπότε από εκείνη την ώρα η τροχιά και η δημοτική αστυνομία προσπαθούν να απομακρύνουν, ώστε όταν αρχίσει να βγαίνει ο κόσμος έξω βόλτα, να είναι πια καθαρός ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Οπότε από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, τώρα πια έχει μικρύνει και η μέρα, αλλά
0: ναι,
1: είναι όμως ακόμα ο καιρός, αν δεν βρέχει, ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος για βόλτα ακόμα και εκείνη την ώρα. Είναι το πιο ωραίο σημείο μας στην πόλη, οπότε νομίζω ότι θα υπάρχει κόσμος που θα το απολαύσει πολύ και αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα. Για αυτή την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, τι έχετε ετοιμάσει?
1: Για την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, όπως και για την προηγούμενη, δεν είχαμε κάτι στα δήμους να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί όλη αυτή η δράση δεν έχει νόημα να γίνεται μόνο όταν ο Δήμος κάνει κάτι. Ο Δήμος έκανε το πικνίκ στις 13 Σεπτεμβρίου,
0: ναι,
1: που μάλιστα ήταν και το πιο πολυπληθές ως τώρα.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ γλυκιά αυτή η εικόνα του Παραλιμνίου, γιατί επειδή ήμασταν σε όλα παρόντες, είδαμε ότι πραγματικά ο κόσμος πλέον ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει εκεί πέρα. Φωνάζει φίλους γνωστούς, το ξέραν επισκέπτες μας, έκανε,
0: ναι,
1: τίποτα αυτό. Οπότε ο Δήμος αυτό που κάνει είναι ότι δίνει ένα στίγμα με το πικνίκ. Δείχνει πώς είναι όταν ο Παραλίμνιος είναι χωρίς αυτοκίνητα. Και μετά είναι οι πολίτες αυτοί που έρχονται να μετατρέψουν τον Παραλίμνιο σε κάτι διαφορετικό. Άρα μετά την 13 Σεπτεμβρίου, που ήταν η δεύτερη Κυριακή, που είχαμε το πικνίκ, την επόμενη εβδομάδα ήταν το Lake Run,
0: ναι,
1: που πάλι με ένα διαφορετικό τρόπο αυτή η περιοχή γέμισε κόσμο. Σημασία έχει ότι πλέον οι γιαννιώτες έχουν εικόνες, έχουν προσλαμβάνουσες από τον Παραλίμνιο χωρίς αυτοκίνητα. Και αυτό είναι η καλλιέργεια κουλτούρας που λέμε, ότι θέλει χρόνια αυτό για να γίνει, και θέλει και επιμονή και θέλει και συνέπεια. Οπότε τώρα που είναι τελευταία Κυριακή, δεν υπάρχει λόγος να είναι πάλι κάποια δραστηριότητα η οποία να προσκαλεί τον κόσμο. Γιατί πλέον ο κόσμος,
0: ναι,
1: ξέρει πώς είναι να είσαι εκεί χωρίς τη φασαρία, χωρίς το καυσαέριο.
0: Άρα θα λέγαμε αυτοσχεδιάζουμε αυτή την Κυριακή.
1: Βέβαια. Μα ίσα ίσα, αυτό το ξέρουμε και όλοι όσοι έχουν, ναι, συμμετάσχει τώρα στα πικνίκ,
0: ναι, ναι,
1: οι καλλιτέχνες, οι αθλητικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Τους έχουμε ενημερώσει ότι κοιτάξτε, σήμερα είστε εδώ που είναι το πικνίκ, αλλά ο χώρος είναι δικό σας τις άλλες Κυριακές. Ελάτε και κάντε την πρόβα σας, κάντε την προπόνησή σας, καθίστε με τους φίλους σας, φωνάξτε τα παιδιά της δομής σας να κάνετε μια δράση. Δηλαδή, ο χώρος είναι διαθέσιμος. Από τους γιαννιώτες εξαρτάται πια πώς θα αξιοποιούν αυτές τις Κυριακές. Η ελπίδα μας είναι ότι θα υπάρχουν

0: άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και θα λένε πότε θα ξαναγίνει, γιατί το βλέπουμε ήδη τι συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Μας λένε μα γιατί μόνο το Σεπτέμβριο,
1: ναι.
0: Μα γιατί μόνο τις Κυριακές, μα γιατί μόνο πέρυσι και φέτος. Δηλαδή αυτό αρχίζει και γίνεται μια κουβέντα σοβαρή ανάμεσα σε ανθρώπους που πίνουν καφέ, γίνεται μια κουβέντα ανάμεσα σε οικογένειες που συζητάνε. Σημασία για μας έχει να ανοίξει αυτή η συζήτηση με πολύ διαφανείς όρους. Δηλαδή να ξέρουμε τι είναι το ένα, να ξέρουμε τι είναι και το άλλο και να κάτσουμε να το κουβεντιάσουμε, γιατί στην ίδια πόλη μένουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Οπότε μας ενδιαφέρει τι ανοίγει αυτή η συζήτηση. Και σήμερα περιμένουμε τον κόσμο να το χαρεί, να το απολαύσει και με το καλό να έρθει και με έναν τρόπο πιο σοβαρό αυτή η κουβέντα, να κάτσουμε και να δούμε και τι μπορεί να γίνει από του χρόνου και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Αφού περάσει και αυτή η Κυριακή, να γίνει ο απολογισμός και αξιοποιώντας και τις προτάσεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις, όλα που από τους πολίτες, να γίνουν ακόμα καλύτερα την επόμενη χρονιά. Μάλιστα.
0: Γιατί ξέρετε, είναι και πολύ σημαντικό ότι αυτό που συμβαίνει δεν συμβαίνει μόνο στον Παραλίμνιο, μόνο στη Διονυσίου Φιλοσόφου. Στην πραγματικότητα, ο κόσμος που έρχεται με τα πόδια από την περιοχή του κέντρου, για παράδειγμα, έχει ένα πολύ μεγαλύτερο διευρυμένο κομμάτι που προχωράει πεζός σε πεζόδρομο χωρίς αυτοκίνητο. Από την ώρα που μπαίνει στο κάστρο, για παράδειγμα, μέχρι εκεί που φτάνει στον Παραλίμνιο, είναι μια αρκετά μεγάλη διαδρομή στην οποία μπορεί κάποιος να περπατήσει χωρίς αυτοκίνητα. Μετά είναι κόσμος ο οποίος οι Γιαννιώτες λένε πού να πάω την Κυριακή στο νησάκι, θα έχει κόσμο, θα έχει επισκέπτες και πού θα τρέχω. Τώρα είναι πάρα πολλοί κόσμος που μας είπε ήρθαμε να σας δούμε λίγο εδώ το πρωί τι δράσεις έχετε, θα πάμε να φάμε στο νησάκι το μεσημέρι και θα ξανάρθουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και το νησάκι και το κάστρο και οι πεζόδρομοι στο ιστορικό κέντρο έρχονται και κουμπώνουν με μια δράση που περιέχει και φύση μέσα. Και ιστορικό τοπίο και φύση και πεζόδρομο και προσβασιμότητα, δηλαδή πετυχαίνουμε πολλά πράγματα μαζί. Οπότε ναι, περιμένουμε να κάνουμε έναν απολογισμό και να το κουβεντιάσουμε ξανά.
1: Σίγουρα. Ωραία. Κυρία Σόντια, ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Γεια σας.

Τώρα κυρίες και κύριοι, έχουμε νεότερα από την έκρηξη που σημειώθηκε 8 παρα 25 σήμερα το πρωί στην οδόληψη κράτους 5 σε ένα παλιό κτίριο στην Πλάκα, στην Αθήνα. Αρχικά υπήρχε πληροφορία για ένα τραυματία, τελικά έχουμε τρεις τραυματίες, δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενα κτίρια και ένας περαστικός που τραυματίστηκε από θραύσματα. Θυμίζουμε ότι κατέρευσε παλιό διόροφο, κτίριο στην οδόληψη κράτους 5 στην Πλάκα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έκρηξη που προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Και πάμε τώρα στις δραστηριότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ηπείρου. Έχουμε αύριο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί εκδήλωση μερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου Λαβαδινού 6-8 στην πόλη μας, με θέμα 10 χρόνια κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος, ανασκόπηση, προπτυχία σε έναν κόσμο που αλλάζει. Καλώς ήρθατε στην συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στην τηλεφωνική γραμμή του πρόεδρου του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου, τον κύριο Γιάννη Τσίγκρο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ταφό.
0: Λοιπόν, τώρα για εμάς τους μη τεχνικούς, για εξηγήστε μας, για ποιο λόγο κάνετε αυτή την εκδήλωση συμπήρους 10 χρόνια από τη θέση του οργανισμού τεχνολογίας σκυροδέματος. Σίγουρα κάποιος λόγος υπάρχει και που θέλετε να το επισημάνετε και να το υπενθυμίσετε.
1: Ναι, καταρχήν, όπως γνωρίζετε, το τεχνικό μελητήριο έχει αποδείξει πλέον ότι ο λόγος είναι πολύ σύντομος. Δηλαδή, ασχολούμαστε με τα ευρεία θέματα της καθημερινότητας σαν τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, αλλά παράλληλα φροντίζουμε και να κάνουμε και ενημερωτικές ημερίδες, έτσι ώστε να ενημερώνουν τους συναδέλφους και τους τεχνικούς και τον τεχνικό κόσμο γενικότερα για τις τελευταίες εξελίξεις σε όλα τα φαινόμενα. Γνωρίζετε ότι πλέον οι οικοδομές, οι κατασκευές και όλα πλέον γύρω μας εξελίσσονται πολύ γρήγορα και θεωρούμε ότι για να το ξέρει κάποιος συνάδελφος πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος. Τώρα, με αφορμή το σκυρόδημα, έχουμε 10 χρόνια το νέο κατασκευό τεχνολογία σκυροδέματος. Το σκυρόδημα δεν είναι το παλιό που ξέραμε παλιά. Είναι πλέον, υπάρχουν πλέον χημικές συστάσεις μέσα, υπάρχουν πρόσβλητα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες απαιτήσεις του καιρού. Δηλαδή, πλέον τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο είναι πολύ ισχυρά, κλείνονται πλέον και οι κατασκευές από σκυρόδημα. Και προσπαθούμε να δούμε τώρα με διάφορα υλικά όπως έχει βολέψει ο τελευταίος κανονισμός, πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος. Και κυρίως σε έργα υποδομής, όπως είναι οι γέφυρες, όπως είναι γενικά δημοσία τα οποία είναι. Ο πρώτος οργανισμός είναι κάλυπτος. Πέραν αυτού, είναι μόνο και στις τελευταίες εξελίξεις ειδικά με τον οργανισμό τεχνολογίας και για αυτό το πράγμα θα έρθει μαζί μας ο κύριος Μαρσέλος, ο κατευθυντής αρμόδιος για το σκυροδέατο από Αθήνα, ο διακεκριμένος επιστήμονας συνάδελφος, ο οποίος έχει ασχοληθεί και με τη σύνταξη του οργανισμού και θέλω να δούμε τώρα και πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα. Γνωρίζετε πλέον ότι ανάλογα τις εποχές υπάρχουν πολλά πρόσβλητα που μπαίνουν στις κατασκευές, στα σκυροδέματα και θέλουμε αυτά να τα κάνουμε γνωστά στους συναδέλφους για να έχουν όλη την ενημέρωση αυτή που απαιτούνται σύγχρονες συνθήκες πλέον κατασκευής.
0: Μάλιστα. Συμμετοχή στην εκδήλωση ελεύθερη, αλλά θα έλεγα ότι πέραν των μηχανικών ή φοιτητών του τεχνικού κόσμου μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει.
1: Όχι, μπορεί. Οι εκδηλώσεις που κάνουν στο τεχνικό μελητήριο είναι ανοιχτές.
0: Σίγουρα, αλλά το θέμα να μπορούσε να παρακολουθήσει, αν είναι πολύ ειδικό το θέμα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν όμως, θα μπορούν να έρθουν όμως και άλλους του χώρου που είναι κολοπατζίδες, όπως είναι εργοδικοί.
0: Να μάθουν πολλά πράγματα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
1: Αύριο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και σίγουρα ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την προβολή, κύριε Τόπο.

Τώρα από το αστυνομικό δελτίο για την περιοχή μας, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς είχαμε ένα θανατηφόρο τροχείο και μάλιστα νέος άνθρωπος. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην Εθνική Οδό Ιγουμνίδας Πρέβλας στο ύψος του Μαργαριτίου. Μοτοσυκλέτα οδηγούσε 24χρονος, συγκρούστηκε με γιώτα είχε αυτοκίνητο. Ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα στα προστατευτικά κυκλειδώματα του δρόμου και από την πρόσκληση τραυματίστηκε θανάσιμα. Προανάκριση γίνεται βέβαια από την τροχιά Ιγουμενίτσας για τις συνθήκες του δυστυχήμα.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιοφωνό Ιωαννίνων, 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Φωτομετρία. Από αύριο στην πόλη μας μέχρι και τέλη Νοεμβρίου. Καλωσορίζω στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στη τηλεφωνική γραμμή τον Παναγιώτη Παπά, καλλιτεχνικό διευθυντή της Φωτομετρία, αλλά και παλιό αγαπημένο παραγωγό του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Παναγιώτη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας και δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις οι εκθέσεις.
1: Ισχύει. Ναι. Είμαστε και φέτος πολυπράγμονες και ναι, έχουμε 13 εκθέσεις σε 10 εκθεσιακούς χώρους σε όλη την πόλη. Μια πολύ όμορφη διαδρομή για να την κάνει κάποιος και όχι μόνο να παρακολουθήσει το πρόγραμμα στο δικό μας, αλλά να γνωρίσει και την πόλη ταυτόχρονα.
0: Μάλιστα. Και θα είναι, φαντάζομαι, υπάρχει εισιτήριο σε αυτές τις εκθέσεις?
1: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη, Χαρή.
0: Αν υπάρχει εισιτήριο?
1: Όχι, όλες οι εκθέσεις είναι με δωρεάν είσοδο για το κοινό, όπως κάνουμε πάντα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο τα τελευταία 18 χρόνια που πραγματοποιείται το φεστιβάλ. Ναι. Στόχος μας έτσι κι αλλιώς είναι να φέρουμε τον πολιτισμό κοντά στους ανθρώπους, να κάνουμε κάτι όμορφο και δημιουργικό για την πόλη και να μπορούν όλοι να το χαρούν. Με αυτή τη λογική ξεκινάμε και συνεργαζόμαστε και με φορείς της πόλης, όπως ο Δήμος Ιωαννιτών, που τελούμε και υπό την αιγίδα του σαν φεστιβάλ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Μουσείο Γεωτεχνίας και πολλοί ακόμη και ιδιωτικοί χώροι οι οποίοι παραχωρούν τις αίθουσές τους για το φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
1: Και υποδέχονται τους καλεσμένους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω στις συμμετοχές, περισσότεροι είναι ξένοι.
1: Είναι η αλήθεια, έτσι, μια σημαντική
0: διεθνή παρουσία.
1: Διεθνή παρουσία είναι η αλήθεια. Βέβαια είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το ενισχύουμε κιόλας κάθε χρόνο.
0: Ναι, και να διευρύνεται. Ναι, ναι.
1: Σαφέστατα, γιατί σίγουρα μας ενδιαφέρει η ελληνική παραγωγή, σίγουρα την ενισχύουμε. Θα βρει κάποιες εκθέσεις σε εμάς και Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και νέων ανερχόμενων και ιστορικές εκθέσεις. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μας αυτός ο πλουραλισμός. Αλλά βέβαια ένα διεθνές φεστιβάλ οφείλει να είναι ανοιχτό και συνεχώς έτσι σε κίνηση με διεθνείς φορείς. Έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοια association, και στην ουσία να μπορούμε να κάνουμε έτσι όμορφες συνεργασίες με το εξωτερικό, όπως για παράδειγμα το Φεστιβάλ Πειραματικής Φωτογραφίας της Βαρκελόνης, που φέτος έχουμε μια συνεργασία μαζί του.
0: Ναι.
1: Και θα παρακολουθήσουν μια έκθεση στις φορές των Γκάστρων εκεί στην πύλη του Αη Γιώργη οι επισκέπτες μας.
0: Μάλιστα. Και για τους ανθρώπους που δεν ασχολούνται με τη φωτογραφία, είναι κάτι προσβάσιμο ή θα χρειαστεί και κάποια επεξήγηση από κάποιον ειδικό?
1: Κοίταξε, οι περισσότερες εκθέσεις, ναι, όπως είπα, έτσι κι αλλιώς έχουν αυτόν τον πλουραλισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος θα βρει και ιστορικές εκθέσεις. Φυσικά, ναι, σε όλες τις εκθέσεις υπάρχουν κείμενα για να διαβάσει ο κόσμος,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: να μάθει. Κάποιες είναι λίγο πιο, ας πούμε, εντός εισαγωγικών φιλικές προς το θεατή, γιατί είναι κάτι πιο γνώριμο,
0: ναι, ναι,
1: όπως παραδείγματος χάρη η έκθεση της Έλλης Παπαδημητρίου στο Μουσείο Αργυροτεχνίας,
0: ναι, ναι,
1: που είναι μια κλασική έκθεση που θα μας δείξει την Ήπειρο και τη Μακεδονία του 1920. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε νεότερα πράγματα. Παραδείγματος χάρη αυτή η έκθεση που προείπα σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Πειραματικής Φωτογραφίας της Βαρκελόνης είναι μια έκθεση κυανοτυπίας, που είναι μια ενδιαφέρουσα τεχνική που βγάζει μπλε αποτελέσματα,
0: ναι,
1: αναλογικά και γίνεται σε απευθείας έκθεση με το φως. Οπότε ο Χαβιέτα Λαβέρα, που είναι ο προσκεκλημένος φωτογράφος μας, με τη συγκεκριμένη του έκθεση μας έχει χαρίσει μερικές εξαιρετικές εκτυπώσεις σε υφάσματα καινοτυπικές.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει δημιουργηθεί έτσι ένα πολύ όμορφο,
0: ακούγεται,
1: δωμάτιο.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ένα πολύ όμορφο δωμάτιο μέσα στις ΣΤΟΕΦ που νομίζω ότι όποιος μπει θα έτσι αισθανθεί πολύ ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα. Από αύριο λοιπόν μέχρι και 29 Νοεμβρίου, Παναγιώτη.
1: Ξεκινάμε αύριο. Ναι. Από το πρωί όλοι οι εκθεσιακοί χώροι στα ωράρια τους θα είναι ανοιχτοί για το κοινό. Φυσικά το βράδυ εμείς θα κάνουμε τα μεγάλα εγκαίνια του φεστιβάλ στις 9 η ώρα. Ναι. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Πού θα γίνουν τα εγκαίνια, Παναγιώτη?
1: Θα είναι στα Παλαιά Σφαγεία, στο Θέατρο Παλαιών Σφαγείων.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε να μας κάνει ο καιρός το χατήρι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι, στο Δημήτρη Χατζής, πολύ σωστά. Ελπίζω να μας κάνει ο καιρός το χατήρι, γιατί προβλέπονται κάποιες βροχές, αλλά νομίζω ότι θα τις ξεπεράσουμε και έστω και με ένα μπουφανάκι, μιας και έχει μπει.
0: Καλά, μπουφανάκι θα το χρειαστεί οπωσδήποτε. Θα το γλιτώνουμε.
1: Νομίζω θα περάσουμε υπέροχα, οπότε αύριο 9 η ώρα στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής.
0: Ναι.
1: Για 2 εβδομάδες θα τρέξει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, αρκετά έτσι, με αρκετές δράσεις, αλλά το φεστιβάλ ολοκληρώνεται επίσημα στο τέλος Νοεμβρίου. Εκεί θα μαζέψουμε και τις τελευταίες μας εκθέσεις, οπότε το κοινό έχει αρκετό χρόνο για να δει έτσι αρκετά πράγματα μέχρι τότε.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία. Παναγιώτη Παπά, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά, χάρη μου.

0: Συνεχίζουμε και ερχόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα. Νίκος Γιωτίτσας είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα μας ενημερώσει, μια και είμαστε πλέον στην τελική ευθεία σκιολεξία για την έναρξη του πρωταθλήματος ΓΑΜΑ Εθνικής. Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Χάρη. Λοιπόν, ναι, όπως ακριβώς είπες, είναι τα πράγματα. Τελική ευθεία λοιπόν στον Πας Γιάννηνα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα που ξεκινάει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί από τη μία η ομάδα επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, ξεκινάει με ενθουσιασμό την νέα χρονιά στην ΓΑΜΑ Εθνική, που δέχεται την αναγέννηση Άρτας σε ένα παλιό υπηρετικό ντέρμπι στο Ζωσιμάδες στις 4 το απόγευμα της Κυριακής. Πρώτο επίσημο, πρώτο μάλλον παιχνίδι για το πρωτάθλημα, δεύτερο επίσημο για τη σεζόν. Ο ΠΑΣ Γιάννηνα φιλοδοξεί να ξεκινήσει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Από την άλλη, φυσικά υπάρχει πικρία, διότι ο κόσμος, οι απανταχού φίλοι του ΠΑΣ, στεναχωριούνται που βλέπουν την ομάδα σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Στο να υπάρχει ένα τεχνικό καθεστώς, στο να αγωνίζεται σε αυτή την κατηγορία, στο να μην υπάρχει ακόμη ένας άνθρωπος, ένας επενδυτής, ένας όμιλος για να ασχοληθεί με τον ΠΑΣ Γιάννηνα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΣ Γιάννηνα είναι μαγαζί γωνία, αλλά ακούγαμε πολλά και τίποτα ακόμη δεν έχουμε δει. Πολλές περιπτώσεις, ο ένας έρχεται, ο άλλος έρχεται, τελικά και κανείς δεν έρχεται και είναι έτσι πλέον ο κλήρος πέφτει στη δικούσα επιτροπή του ΠΑΣ Γιάννηνα αποκλειστικά και μόνο στον Αριστέχνη να δώσουν το βάρος στην φετινή χρονιά. Έτσι λοιπόν ξεκινάει ο ΠΑΣ Γιάννηνα.
0: Ναι.
1: Να θυμίσουμε τα εισιτήρια τα οποία είναι διαθέσιμα μέχρι και την Κυριακή πριν το παιχνίδι. 10 ευρώ στη μεγάλη σκεπαστή, θύρες 3-4. Στην 6 θα είναι μαθητική κερκίδα, όπως ήταν και πέρυσι. Θα φιλοξενήσει παιδιά των ακαδημιών της πόλης. Ενώ στα 5 ευρώ θα είναι στην μικρή σκεπαστή, θύρα 9 και 10. Βεβαίως θα έρθουν και οι αρθινοί φύλαθροι στο Σημάδες. Η αναγέννησή τους διοργανώνει εκδρομή με λεωφορείο την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Στα 20 ευρώ το κόστος συμμετοχής συγκρομής για να στηρίξουν για την ύφηλα την αναγέννηση. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την προετοιμασία, χθες έγινε μια προπόνηση στο Σημάδες το μεσημέρι. Δεν συμμετείχαν ο Σιατραβάνης και ο Φερεντίνος. Αυτοί ήταν οι δύο απότες της προπόνησης. Θα δούμε και στη σημερινή προπόνηση αν ο Σιατραβάνης μπει λίγο σε ρυθμούς, τα διαφορετικά θα είναι εκτός οριστικά από το παιχνίδι με την αναγέννηση, εκτός θα είναι σίγουρα και ο Φερεντίνος. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Δηλητής, όπως είπαμε, θα είναι ο Χαράλαμπος Μαργαρίτης από την Κέρκυρα και ευελπιστούμε ο Πάσης να κάνει μια καλή αρχή. Τώρα την ίδια ώρα και μέρα, Κυριακή στις 4, μπαίνει στη μάχη του πρωταθλήματος και η Θύελλα Κατσικάς.
0: Ναι.
1: Η Θύελλα που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια στην ΓΑΜΑ Εθνική, νομίζω σύντομο σχετικά το πέρασμα από την πρώτη
0: εθνική
1: κατηγορία, ακριβώς επιστρέφει στην ΓΑΜΑ Εθνική με ένα μακρινό, θα λέγαμε, ταξίδι στη Φλόρινα, με αντίπαλο τον Μέγα Αλέξανδρο, στις 4 το απόγευμα της Κυριακής. Νεοφώτιστη ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ο Μέγας Αλέξανδρος. Και στη Θύελλα θέλουν να μπουν με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα και να συνεχίσουν να κάνουν ουσιαστικά το 3-3 στα επίσημα παιχνίδια, μιας και προέρχονται από 2 συνεχόμενες προκρίσεις στο Κύπρο Αριστεχνών Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Πότε καλή επιτυχία και στην Θύελλα.
0: Εννοείται.
1: Στην ομάδα του Γιώργου Λαδιά και οι δύο ομάδες να ξεκινήσουν με το δεξί. Αυτά με τον ΠΑΣ και την Κατσικά. Τώρα όσον αφορά, έχουμε και κάποια παιχνίδια στο Εραστεχνικό για την πρώτη και την δεύτερη κατηγορία. Αύριο μόνο ένα παιχνίδι, αυτό των Εμπελοκήπων με την Νεοκεσάρια και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια την Κυριακή. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά φωνή βόντος εν τη ερήμο για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου. Δεν γίνεται έτσι να μοιράζεις το πρόγραμμα, ένα μόνο παιχνίδι το Σάββατο και τα υπόλοιπα την Κυριακή, κάπου πρέπει να τα μοιράζεις νομίζω.
0: Ναι.
1: Δεν το είδαμε ούτε αυτή την εβδομάδα από την ΕΦΣΥ Πύρου και 3 παιχνίδια στην Β' κατηγορία, αλλά όσον αφορά την πρώτη κατηγορία δεν γίνεται να βάζεις καλά παιχνίδια την Κυριακή, πάνω στο παιχνίδι του ΠΑΣ Γιάννηνα. Γιατί ο ΠΑΣ παίζει στις 4, τα περισσότερα παιχνίδια του Ρεσιτεχνικού ακόμα είναι στις, γίνονται στις 5.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έπρεπε η Ένωση να το δει. Δεν το είδε για μία ακόμη φορά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το μπάσκετ, αύριο έχει αγώνα ο ΠΑΣ Γιάννηνα, οι γυναίκες του ΠΑΣ Γιάννηνα. Υποδέχονται τον Αμίντα Ημιτού για την πρώτη φάση του κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ. Στις 5 το απόγευμα στο κλειστό της Ελληνοπούλας. Θέλουν στήριξη φυσικά και οι παίχτριες του Βασίλη Μασλαρινού σε αυτό το νέο ξεκίνημα της σεζόν στα επίσημα παιχνίδια. Και να θυμίσουμε χάρη ότι όποια ομάδα είναι αγώνα στο νοκάουτ, όποια ομάδα περάσει, ή ο ΠΑΣ ή ο Μίδας, θα παίξει με τον Ολυμπιακό προμετυλικά του κυπέλου, πιο μετά βέβαια στις 23 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον να σπάει την πρόκληση και μετά να έχει αρκετό χρόνο να σκεφτεί το επόμενο παιχνίδι στο κύπελο και φυσικά παράλληλα να το προετοιμαστεί για το πρωτάθλημα. Να πούμε τώρα για τον Βίκο. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο που δεν έχει αγώνα πρωταθλήματος και δίνει έτσι ένα τελευταίο φιλικό στην Πάτρα αύριο με αντίπαλο τον Προμηθέα. Στο Βίκο προετοιμάζονται για το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό 4 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι στο ΆΚΑ. Και φυσικά χάρη νομίζω ότι αξίζει έτσι να κλείσουμε.
0: Ναι, με Εθνική Ελλάδος, ξεκάθαρα.
1: Με Εθνική Ελλάδος. Η Εθνική χθες έκανε μια σπουδαία ανατροπή, σπουδαίο διπλό στο Βελιγράδι με αντίπαλο την Σερβία.
0: Και τελειέρα. Μια απίστευτη εμφάνιση με αμέτρητες τελικές. Δεν το περίμενα. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα να έχουμε τόσες πολλές τελικές. Ασχέτως αν δεν είχαμε την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε. Να.
1: Να είναι καλό αυτό και για την συνέχεια αλλά και για τη συνοχή της εθνικής ομάδας. 1-2 τελικό σκορ στο Βελιγράδι.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα μπορεί να βρέθηκε πίσω από το γκολ του Ζίβκοβιτς,
0: ναι,
1: του ΠΑΟΚ. Ωστόσο κατάφερε με τον Τζόλι και τον Βουίκα να φέρει τούπα το παιχνίδι και να πάρει ένα πολύ σπουδαίο διπλό στο Βελιγράδι. Την Κυριακή συνέχεια στην Γερμανία. Αν δεν κάνω λάθος, στο Βερολίνο είναι το
0: παιχνίδι. Όχι, στο Augsburg. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: στο Άλμπουργκ, με αντίπαλο την Γερμανία, 10 παρατέρα του και αυτό το παιχνίδι, απευθείας από τον Αλφα και θυμίζουμε ότι τα επόμενα παιχνίδια είναι εντός έδρας, στην Τούμπα, την 5η 1 Οκτωβρίου, με αντίπαλο την Ολλανδία και την Κυριακή, με αντίπαλο την Γερμανία. Δεν είδα χάρητος που πήγε η Ολλανδία με την Γερμανία.
0: 1-1. Προηγήθηκαν οι Γερμανοί και σοφάρισαν οι γηπεδούχοι οι Ολλανδοί στο 92. Να.
1: Οπότε η Ελλάδα έχει αυτή την...
0: Είναι και πρώτη.
1: Ακριβώς την προσωρινή χαρά. Την προσωρινή
0: δεν έχει σημασία.
1: Όταν είναι πρώτη αγωνιστική, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά μόνο και μόνο που βλέπεις την βαθμολογία η Ελλάδα να είναι πρώτη και από κάτω είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Εντάξει, σου δίνει μια χαρά νομίζω.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, Νίκο.
1: Όχι, νομίζω ότι εντάξει, αυτά είναι,
0: ναι,
1: αυτά που γίνεται το Σαββατοκύριακο. Με επίκεντρο φυσικά τα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής. Να πούμε ξανά καλή επιτυχία στον ΠΑΣ Γιάννηνα,
0: ναι,
1: στη Θήλα Κατσικάς αλλά και στη γενική ομάδα μπάσκετ του ΠΑΣ Γιάννηνα.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.
1: Καλό αγωνιστικό Σαββατοκύριακο.
0: Και με την αθλητική επικαιρότητα φτάνουμε στο τέλος της πρωινής ενημέρωσης για σήμερα. Κυρίες και κύριοι, Γιώργο Νεβιδέκα. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμίση του ήχου, ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Στις 10 δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά, αμέσως μετά και ο Γιώργος Χαλάτσης, μια εκπομπή μαζί στις 10. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν μέτρα για τα καύσιμα, όπως έκανε γνωστό χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας διεθνής τιμές του πετρελαίου. Ενώ γνωστοποίησε ότι 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες αναγυρώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, καθώς μια μέρα μετά, 15 Οκτωβρίου, ξεκινά η διάθεσή του. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης το βράδυ της Κυριακής στην Οικουμενίτσα, μετά την ολοκλήρωση χθες της απολογίας του με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου αναχωρεί η αντιπροσωπεία των Δημητών με επικεφαλή στον Δήμαρχο Ινθώμα Μπέγκα, προκειμένου να επισκεφθεί Γερμανία και Ολλανδία, στόχος η αεροπορική σύνδεση της πόλης μας. Στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, ο Δήμαρχος Ινθώμας Μπέγκας θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Φραγκφούρτης, ενώ συνέχεια η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς τη Χάγη και το Ρότερνταμ. Χρηματοδότηση ύψους 250.000 ευρώ για παρεμβάση ΚΑΠΑΡ Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Ερυθρόλευκης μετά από σχετικό έτοιμο προς την περιφέρεια Ηπείρου για παρεμβάσεις αναβάθμιση της περιοχής της Καλούτσανης. Σε δήλωσή του, ο Δημοσίου Θωμάς Μπέγκας τονίζει: Η Καλούτσα είναι μια ιστορική γειτονιά της πόλης που για μας χρειάζεται μια συνολική συνεχτική αντιμετώπιση και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Μια σειρά έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται, επιδιώκουμε να αλλάξουμε σταδιακά την εικόνα ολόκληρης γειτονιάς και να της δώσουμε θέση που της αξίζει μέσα στην πόλη. Ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της περιφέρειας Ηπείρου επί του περιεχομένου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο κατασκευής αιωλικού σταθμού στις δημοτικές ενότητες Λούρου και Φαναρίου των Δήμων Πρέβαζας και Πάργας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση περιβαλλοντικής υπηρεσίας Θεσπρωτεία επί από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες αρχικά στην περιοχή της Αλβανίας και συνέχεια πέρασε στα σύνορα κατά και η χαμηλή βλάστη στην περιοχή της Λωρίδας της Σαγιάδας. Από τα διόδια του ακτίου μέχρι τη σύραγγη, η κυβέρνηση παραχώρησε την εγγενέτεια οδό και ήπειρος πληρώνει ακριβά το τίμα, τονίζει ο βουλευτής του Πασόκ Γιάννης Τσίμας μετά την απάντηση που έλαβε στην κοινοβουλευτική του ερώτηση. Εικόνες αθλειότητας και άγρια συμμετάσχεις των μεταναστών εργατών, τονίζει η κομματική οργάνωση του ΚΚΕ μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον βουλευτή του κόμματος Νίκο Έξαρχο. Βελισάριο, δημόσιος χώρος για την πόλη και τους πολίτες, στον Ισανικίωσή του, το γραφείο τύπου του ΣΥΖΑ, Προεδρική Συμμαχία Νόμου Ιωαννίνων. Ποιος ελέγχει τελικά τους ιδιωτικούς παρόχους υγείας, τον ίδιο ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας, η βουλευτής Ιωάννου Μέρο Πετζουφή. Ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, ο γραμματέας Νέας Αριστάς Γαβρίλης Σακελαρίδης θα επισκεφθεί την περιοχή των Ιωαννίνων. Θα έχει συνάντηση Μπεδινή με την κίνηση πολιτών, με μέλος διοίκησης του Σωματείου Οργανώσεων στην Εγνατία Οδό, αλλά και με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίων.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26 510 73049.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
6: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
5: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
6: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
5: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 2651-024-049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
7: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
8: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
9: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
8: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
9: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φθήνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
8: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
9: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
14: Μαζί στις 10. Συντονιστείτε καθημερινά 10 με 11 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων για να μάθετε ό,τι συμβαίνει. Η Γεωργία Χαλάτση σας ενημερώνει για την επικαιρότητα από τα Γιάννενα, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα μέσα από ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Μαζί στις 10. Η φωνή της πόλης, η φωνή της ενημέρωσης κάθε πρωί στους 98,7.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνου 98,7 και στην εκπομπή μαζί στις 10. Στο μικρόφωνο Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Μαζί θα είμαστε για την επόμενη μία περίπου ώρα. Να δούμε την επικαιρότητα. Είχαμε μία έκτακτη είδηση, όχι εδώ στην περιοχή μας, στην Αθήνα, στην Πλάκα. Μία έκρηξη που προκάλεσε μερική πτώση κτηρίου. Φαίνεται πως η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Σε διπλανό κτίριο βρισκόταν δύο γυναίκες.

Οι εικόνες είναι, εντάξει, καταλαβαίνετε σε τέτοιες περιπτώσεις. Σαν ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχουμε σοβαρούς τουλάχιστον τραυματισμούς από αυτή την απρόσμενη καταστροφή. Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Αρκετά είναι τα θέματα που αφορούν την περιοχή, αλλά δεν είναι από αυτά τα κραυγαλαία. Είχαμε χθες βέβαια και μια πυρκαγιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης οχημάτων στην περιοχή της Μπάφρας, και το βράδυ στην Ιόνια Οδό είχαμε ένα πυρκαγιά σε βιτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο, και εκεί είχαμε φυσικά άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς την Πάτρα, με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνεστε, και εκεί να έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία. Αρκετά αυτά τα πρόοπτα αυτές τις μέρες, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Προσοχή.

0: Πάμε στην πρώτη συνομιλία μας για σήμερα και σε μια θετική είδηση αφορά τον Δήμο Ιωαννιτών και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης ύψους 250.000 ευρώ για παρεμβάσεις στην ΕΔΟ ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού να μας πει για την παρέμβαση αυτή που σκοπεύει ο Δήμος να κάνει, αλλά και για το συνολικότερο σχεδιασμό που ξέρουμε μετά και από τη νέα εικόνα του ανακαινισμένου τζαμιού στην περιοχή. Νομίζω ήρθε η στιγμή μετά από χρόνια έτσι παραμέλησης, να το πω, αυτή η περιοχή να επανέλθει σε στιγμές του παρελθόντος. Καλημέρα κύριε Γιωτίτσα.
1: Καλημέρα κυρία Χαλάτση, καλημέρα στους ακροατές σας. Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Έχουμε πει από την πρώτη μέρα που αναλάβουμε πως η περιοχή της Καλούτσιανης, όλη αυτή η λαϊκή συνοικία, η οποία πραγματικά είναι μια πολυπληθή συνοικία που κάποτε ήταν ζωντανή και έσφιζε από εμπορικές δραστηριότητες και ζωή, πρέπει να κάνουμε κάτι για την γειτονιά αυτή, γιατί πραγματικά είχε παραμεληθεί ιδιαίτερα. Έτσι δώσαμε μεγάλο βάρος σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι τα μικρά καθημερινά έργα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν άμεσα την ζωή των κατοίκων, και το δεύτερο είναι τα πιο οραματικά, τα πιο μεγάλα, τα οποία έχουν έναν πιο μακρύ ορίζοντα υλοποίησης. Σε αυτή την πρώτη κατηγορία εντάσσεται η παρέμβαση που ετοιμάζουμε στην ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου, ένας πολύ ταλαιπωρημένος δρόμος, όλοι περνάμε από εκεί,

0: είναι έξοδος προς πάρα πολλές περιοχές της πόλης. Ένας δρόμος ο οποίος, αν θυμάστε κι εσείς, είχε φτιαχτεί το 2019. Mm-hmm. Είχε γίνει μια παρέμβαση από την τότε δική μας Δημοτική Αρχή, αλλά φαίνεται ότι η παρέμβαση αυτή δεν ήταν αυτή που έπρεπε και πάρα πολύ σύντομα ο δρόμος αυτός βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση ξανά. Κάτι που μας δίνει και ένα μάθημα για το πώς πρέπει να φτιάχνουμε τελικά τα έργα καθημερινότητας, πώς πρέπει να είναι μια σωστή επίβλεψη και να μην χρειάζεται κάθε τρεις και λίγο να παρεμβαίνουμε ξανά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί στην οδό ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου από το ύψος της πλατείας του Τζαμιού μέχρι και πιο μετά από την πλατεία Σαμπουτζάκη, τα πλατανάκια όπως λέμε εμείς εκεί στη γειτονιά, με 250.000 ευρώ που εξασφαλίσαμε από την περιφέρεια Ηπείρου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και τον περιφερειάρχη τον κύριο Καχρημάνη, έχουμε σχεδόν έτοιμη τη μελέτη που σημαίνει ότι γρήγορα θα βγει και ο διαγωνισμός για το έργο. Θα ασφαλτοστρώσουμε το δρόμο, θα γίνει μια αλλαγή εκβάθρων, δηλαδή θα ξυλωθεί δρόμος, θα γίνουν διορθώσεις σε πεζοδρόμια, σε δίκτυα και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, για να είναι μια ανθρώπινη οδός.
1: Και τώρα και σε ό,τι αφορά το δρόμο αλλά και στην πλατεία εκεί υπάρχει υπαρκής φωτισμός, γιατί παλιότερα τουλάχιστον, τώρα δεν θα πω ότι γνωρίζω το βράδυ πώς είναι η κατάσταση, αλλά σε πολλά σημεία έχουμε τέτοια προβλήματα, οπότε φαντάζομαι ότι θα ληφθεί μέρημνα και γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε, η ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι επαρκώς φωτισμένος. Δηλαδή, είχε γίνει παλιότερα ένα έργο πεζοδρομίων και φωτισμού, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες για φωτισμό. Άρα, αυτή η εργολαβία δεν θα έχει κάτι σε σχέση με το φωτισμό, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είναι τακτοποιημένη αυτή η εκκρεμότητα. Οπότε θα πάμε στο ασφαλτικό, κυρία Χαλάτση, να φτάσει η παρέμβαση όσο γίνεται πιο πέρα, αν γίνεται να φτάσει μέχρι το τέλος της οδού που είναι ουσιαστικά ο κόμος κυκλικός στην βολή των οδών Μακαρίου και Γογιάννου.
1: Τώρα αυτό το έργο, αυτή η παρέμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία σε συνδυασμό και με την παρέμβαση που σχεδιάζεται στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας και στη Λαϊκή Αγορά. Εκεί έχουμε κάποια έτσι να προχωρά το ζήτημα.
0: Ναι, θα σας πω. Όλοι, σας είπα στην αρχική μου τοποθέτηση για τα έργα τα οποία κάνουμε σε δύο κατευθύνσεις. Να προσθέσω μόνο, γιατί μένει και λίγο στα αζήτητα αυτό, αλλά είναι πολύ, πολύ ωραίο έργο για την περιοχή. Είναι η ανάπλαση η οποία ολοκληρώνεται στην πλατεία Κοντζιούλα. Είναι, αν γνωρίζετε, μια πλατεία μικρή, η οποία ενώνει την ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου με την οδό Αιακιδών από την πίσω μεριά του τζαμιού. Mm-hmm. Η οποία έχει μείνει στη μέση από μια παλιά εργολανδία και εμείς την ολοκληρώνουμε. Άλλος λοιπόν ένας χώρος πνοής για την περιοχή. Τελειώνει, να σας πω και αυτό, σε περίπου δύο μήνες το έργο στα Σκαλάκια, mm-hmm. γιατί τελειώνει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πραγματικά και εκεί θα γίνεται μια πολύ ωραία δουλειά. Και να σας απαντήσω βέβαια για το μεγάλο έργο, το πολύ οραματικό. Εκεί είμαστε σε αναμονή της πρόσκλησης από το Υπουργείο Τουρισμού για τη χρηματοδότηση των μελετών. Το ποσό που θα πάρουμε από το Υπουργείο είναι 675.000. Δεν θα διατεθούν όλα για τις μελέτες της Καλούτσιανης. Το ποσό που απαιτείται εκεί για τις τελικές μελέτες είναι μικρότερο. Mm-hmm. Θα διατεθούν και για άλλες μελέτες αυτά τα 670 χιλιάρικα. Να σας πω ότι μία από αυτές θα αφορά την ανακαίνιση του κεντρικού δημαρχείου. Η τρίτη μελέτη που θα χρηματοδοτηθεί θα είναι για το πάρκο στα Λιθαρίτσια, όπου και εκεί κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Άρα λοιπόν είμαστε σε αναμονή της πρόσκλησης από το Υπουργείο Τουρισμού. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Δεν υπάρχει θέμα μη έγκρισης ή ακύρωσης αυτής της πρόσκλησης. Είναι γραφειοκρατικά θέματα των Υπουργείων, κυρία Χαλάτση, γίνονται και στα Υπουργεία αυτά και όχι μόνο στους Δήμους. Να περιμένουμε να στείλουμε την πρότασή μας να εγκριθεί, ώστε εγώ θεωρώ ότι στις αρχές του 2027 να αρχίσει η εκπόνηση των μελετών.
1: Μακάρι, και είπατε και για δύο ακόμα αυτές τις σημαντικές μελέτες για το Δημαρχείο, που νομίζω έχει τις ιδιαιτερότητες του βέβαια αυτό το κτίριο. Χρειάζονται και οι εγκρίσεις από την εφορία νεωτέρων μνημείων. Έχει όμως θέματα και είναι πολύ σημαντικό να επιληθούν.
0: Ναι, ναι.
1: Και στα Λιθαρίτσια φυσικά. Στα Λιθαρίτσια μιλάτε για το πάρκο ή τη συνολική παρέμβαση που θα γίνει και στο πάρκινγκ?
0: Όχι, το πάρκινγκ είναι μια διακριτή μελέτη, ένα διακριτό έργο που το υποβάλλουμε στη ΒΑΕ εντός των επόμενων εβδομάδων. Μιλάω μόνο για το κομμάτι του πάρκου των Λιθαριτσίων από την πάνω μεριά και μπροστά και από το Αρχαιολογικό Μουσείο και το αυτό που λέμε εμείς πάρκο Λιθαρίτσια. Αφού βρήκαμε τη χρηματοδότηση, θα την εκμεταλλευτούμε, κυρία Χαλάτση, να κάνουμε και εκεί μια οριστική μελέτη. Όλα, να ξέρετε, όλο αυτό το πλέγμα των μελετών σε αυτή την περιοχή απαιτούν άδειες από τις εφορίες ιδιωτέρων, αρχαιολογίας και ούτω καθεξής. Είναι μια ιστορική περιοχή της πόλης όπου πρέπει να γίνουν προσεκτικά βήματα, προσεκτικές μελέτες. Γι' αυτό και είμαστε πάντα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες εφορίες για να προχωρήσουν οι αδειοτήσεις και για αυτά τα έργα. Είναι κομμάτι αυτό που λέμε η τουριστική παύλα, πολιτιστική διαδρομή που θα ενώνει τα διάφορα μνημεία της πόλης και θα ξεκινά από το κεντρικό δημαρχείο με τελικό προορισμό το τζαμί της Καλούτσιανης. Γι' αυτό και προβλέπουμε στο έργο της Αγίας Μαρίνας και την πεζοδρόμηση της οδού Αγίας Μαρίνας, ώστε να δημιουργηθεί και ένας εμπορικός και τουριστικός πυρήνας σε αυτή τη γειτονιά.
1: Μακάρι να προχωρήσουν όσο γρήγορα έτσι μπορεί και ο Δήμος και επιθυμούμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιωτίτσα.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και να είστε πάντα καλά.
1: Επίσης, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, γεια σας.

Λοιπόν, να πάμε λίγο σε ένα ζήτημα που έχει προκύψει με το νερό από τη ΔΕΗ. Αυτή η βλάβη δεν ξέρω αν είναι η ίδια που είχαμε και χθες σε οδούς της υψηλής ζώνης της πόλης των Ιωαννίνων. Μιλάμε για κεντρικές οδούς της πόλης, τη Δοδόνη, την οδό Νιάρχου, την περιοχή των Ζευγαριών, την Λαμποβιτιάδη, Σούλη, Σουλίου και ούτω καθεξής. Είχαμε και τα ξημερώματα μία ακόμη ανακοίνωση από την πλευρά της ΔΕΗ. Στις ίδιες οδούς, θα τις πω αμέσως μετά όλες αναλυτικά, από τα ξημερώματα, από τη μία μισή ώρα, λόγω βλάβης που υπήρξε, μάλλον δεύτερης βλάβης, διαφορετικής βλάβης, αλλά στον ίδιο κεντρικό αγωγό, σε διαφορετικό σημείο ενδεχομένως, επηρεάζεται πάλι η ίδια περιοχή από τις 2.30 ξημερώματα μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Εκτιμάται ότι θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Και να διαβάσω και τις οδούς. Είναι στη Ράχη Ισαμή, στη Δοδόνη, Νιάρχου, Ζευγάρια, Ναπολέοντο Ζέρβα, Καποδιστρίου, Ελένη Ζωγράφου, Ζυγομάλη, Λαμποβιτιάδη, Σούλη, Σουλίου, Καραόλη και Δημητρίου, Άρη Βελουχιώτη, Πανδοσία, Λαμπρίδη, Ακαδημία, Κιάφα, Χαριλάου Τρικούπη, Γρηγορίου Σακά, Μιχαήλ Αγγέλου, Νοφίτου Δούκα, περιοχή Βρυσούλα, Σικελιανού, Κωστή Παλαμά και Αρίβα και στις καθέτους αυτών μέχρι τη μία. Αυτή η διακοπή ή η πτώση πίεσης νερού, αν και νομίζω στις περισσότερες περιοχές πλέον έχει φανεί το έλλειμμα στις βρύσες. Να δούμε. Και να διευκρινιστεί, φαντάζομαι, θα διευκρινιστεί από τη ΔΕΗ αν πρόκειται για την ίδια βλάβη που μιλούσαμε χθες ή αν πρόκειται για διαφορετική. Για να μεσολάβησαν τόσες ώρες, φαντάζομαι είναι σε διαφορετικό σημείο, αλλά δυστυχώς στον ίδιο κεντρικό αγωγό της ίδρυψης, οπότε επηρεάζει μια πολύ μεγάλη περιοχή. Πάμε προς το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με θέματα πολιτισμού βασικά, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο, έχουμε και πολλά πράγματα που γίνονται στην πόλη μας, οπότε θα τα πούμε όλα αναλυτικά.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
5: Παριζάκι.
6: Κότο παριζάκι.
7: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
6: Νόστιμο.
5: Και πού το βρήκες?
6: Στην Πίνδο βέβαια.
8: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή μαζί στις 10, πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, και θα πάμε σε μια διοργάνωση που μας αρέσει πολύ και που ενηλικιώνεται, γίνεται φέτος 18 χρονών. Μιλάω για το φεστιβάλ, Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Φωτομετρία. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε από τα Γιάννενα, παραμένει εδώ και εδώ και 18 χρόνια μας χαρίζει μοναδικές εικόνες και συνεχώς εμπλουτίζεται, η αλήθεια είναι, και έχει φέρει και δουλειές φωτογράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και φυσικά έτσι πολύ κόσμο όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του. Έχουν νέο κτίριο, το Φεστιβάλ Φωτομετρία έχει νέα στέγη στο κέντρο της πόλης, στην οδό Τζαβέλα. Εκεί βρίσκεται πλέον το Φωτομετρία Photography Center και εκεί φιλοξενείται μία πάρα πολύ ωραία έκθεση με έργα του Κώστα Μπαλάφα, του διακεκριμένου αυτού φωτογράφου που έχει καταγράψει με το φακό του στιγμές της υπηρετικής φύσης, έτσι μοναδικές, αλλά και της καθημερινότητας των ανθρώπων της Υπήρου. Εκεί μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες που έχουν παραχωρηθεί από την οικογένειά του. Αλλά έχουμε και τα εγκαίνια του φεστιβάλ το Σάββατο και μία σειρά εκθέσεις σε 10 διαφορετικά σημεία, σε 10 τοπόσημα των Ιωαννίνων, σημεία ενδιαφέροντος, πολιτιστικού, κοινωνικού και άλλου. Και θα πάμε να ακούσουμε τι είπαν έτσι εκ μέρους της διοργάνωσης ο ιδρυτής του φεστιβάλ, ο Παναγιώτης Παπουτσής, αλλά και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο κύριος Μινάς Πασχόπουλος, γιατί ο Δήμος Ιωαννιτών στηρίζει και φέτος το φεστιβάλ. Και επίσης αναφέρθηκαν στις εκθέσεις και τις δράσεις που περιλαμβάνει η Ξένια Μακρύ εκ μέρους του τμήματος της επικοινωνίας του φεστιβάλ, αλλά και ο γραφίστας, ο Γιάννης Φετάνης, που αναφέρθηκε στην ταυτότητα, στο brand, ας το πω έτσι, του φεστιβάλ το φετινό. Πάμε να ακούσουμε, και φυσικά το πρόγραμμα είναι τεράστιο, βρείτε το. Υπάρχει και ειδική εφαρμογή για κινητά με το πρόγραμμα του φεστιβάλ Φωτομετρία. Φυσικά μπορείτε να το δείτε και στο διαδίκτυο και στα ωραία φυλάδια μπορείτε να βρείτε που έχουν τυπωθεί, γιατί είναι πραγματικά σε πάρα πολλά σημεία οι εκθέσεις και γίνονται πάρα πολλά πράγματα και έχει και προβολές στο φεστιβάλ. Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, οπότε είναι πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Το 2009 με τον Αγγελέα Τζιάκο αυτό το εγχείρημα και με τον Παναγιώτη Παπά αργότερα, ότι θα φτάναμε στη 18η χρονιά. Και όχι μόνο αυτό, δημιουργήσαμε ένα χώρο στο κέντρο των Ιωαννίνων, το Φωτομετρία Photography Center, με μια μόνιμη έκθεση του Κώστα Μπαλάφα, του υπηρώτη αξιόλογου φωτογράφου. Φέτος λοιπόν το Φωτομετρία Festival έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων, ομιλιών, προβολών σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ του Κινηματέρ Θεσσαλονίκης σε 10 σημεία στην πόλη των Ιωαννίνων και συνολικά 14 εκθέσεις φωτογραφίας και φωτογραφικού βιβλίου. Σας καλούμε λοιπόν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στα Παλαιά Σφαγεία για να κηρύξουμε την έναρξη του Φεστιβάλ Φωτομετρία με μια συναυλία και ένα DJ set από τον Orestais. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ τους εθελοντές μας και την οργανωτική ομάδα, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτό το μεγάλο φεστιβάλ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού για την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα, τον Δήμο Ιωαννιτών για τη σημαντική υποστήριξη, την Περιφέρεια Υπήρου, το Γερμανικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης, την Ισπανική Πρεσβεία, τους χορηγούς μας, τους χορηγούς επικοινωνίας και ιδιαιτέρως την ΕΡΤΡΙΑ. Ευχαριστούμε πολύ το Μουσείο Μπενάκη για τη συνεργασία, το ΜΟΜΟΥΣ, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, την 8η Εφορία Αρχαιοτήτων, το Μουσείο Γεροτεχνίας και το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς. Σας περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο στα Παλαιά Σφαγεία στις 9 για να γιορτάσουμε την έναρξη της φωτογραφικής μας γιορτής. Σας ευχαριστώ. Παναγιώτης Παπουτσής, συνιδρυτής του Φωτομετρία Φέστιβαλ.
0: Τι περιμένουμε τα επόμενα
2: χρόνια. Φτιάξατε και το χώρο σας εδώ στο κέντρο της πόλης πλέον. Υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω επέκταση?
1: Βεβαίως. Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα που ήρθαμε στο κέντρο των Ιωαννίνων και δημιουργήσαμε ένα χώρο με τρεις υφησιακούς χώρους ουσιαστικά. Μια μόνιμη έκθεση. Στο ισόγειο θα γίνονται περιοδικές εκθέσεις, όπως και στο υπόγειο ένα πολλαπλών χρήσιμο χώρο, όπου θα έχουμε και βιντεοπροβολές και εκθέσεις φωτογραφίας. Ο στόχος μας για τα επόμενα χρόνια δεν είναι απλά μόνο να μεγαλώσει το φεστιβάλ από πλευράς αριθμών εκθέσεων. Θέλουμε ποιοτικά να αναβαθμιζόμαστε, να φέρουμε στις πιο σημαντικά ονόματα φωτογράφων από το εξωτερικό, να κάνουμε περισσότερες εξωτερικές εκθέσεις μέσα στην πόλη, οπότε να πηγαίνουμε εμείς στον κόσμο και όχι απλά να φέρουμε τους Γιαννιώτες στις εκθέσεις σε ιστορικούς χώρους. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και νομίζω να το καταφέρουμε. Γιατί πραγματικά και φέτος, οφείλουμε να το πούμε αυτό, η Δημοτική Αρχή είναι δίπλα μας και μας στήριξε. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε τη σημαντικότερη στήριξη τα τελευταία χρόνια φέτος.
3: Φετινή θεματική μας, Coming of Age, συνδέεται άμεσα και συμβολικά με τη 18χρονη διαδρομή του φεστιβάλ, προσεγγίζοντας την ενηλικίωση ως μια ευρύτερη διαδικασία μετάβασης, αλλαγής και επαναπροσδιορισμού. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η ομαδική έκθεση των Photometria Awards, όπου το κοινό θα δει τις φωτογραφίες που επέλεξε ο διεθνώς αναγνωρισμένος φωτογράφος και μέλος του Magnum, Alex Oth. Ξεχωριστή ιστορική στιγμή για το φετινό πρόγραμμα είναι τα εγγένεια του μόνιμου εκθεσιακού χώρου στο Photometria Photography Center, αφιερωμένο στον εμβληματικό φωτογράφο Κώστα Μπαλάφα. Παρουσιάζεται ψηφιοποιημένο μέρος των πρωτότυπων εκτυπώσεών του, με εικόνες από την καθημερινότητα των Ιωαννίνων και την ποιμενική ζωή της Ηπείρου. Μία ανεκτήμητη παρακαταθήκη για τον τόπο και το φεστιβάλ. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Μπαλάφα, γιο του Κώστα Μπαλάφα, και την επιμελήτρια της έκθεσης Χαράς Κλίκα. Στη φετινή διοργάνωση παρουσιάζονται 14 εκθέσεις, ατομικές και ομαδικές, που φιλοξενούνται σε 10 χώρους πολιτισμού στην πόλη των Ιωαννίνων, όπως το Μουσείο Αργυροτεχνίας, η Δημοτική Πινακοθήκη, ο Πολιτιστικός Χώρος Δημήτρης Χατζής, η Γκαλερί Τρεις Πόρτες και σε εξωτερικούς χώρους όπως η Πλατεία Γλυκίδων, ο Πύργος του Θωμά στο Κάστρο Ιωαννίνων, ο Περιμετρικός Χώρος του Δημαρχείου και η Εξωτερική Περίφραξη του Ξενοδοχείου Ολύμπικ. Πέρα όμως από το εκθεσιακό κομμάτι, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες καλλιτεχνών και επιμελητών, καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας η παρουσία του σπουδαίου διευθυντή φωτογραφίας Γιώργου Αρβανίτη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ομιλία την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται το Photometria Photo Book Fair στις 10 και 11 Οκτωβρίου στο WOW Space τα Ιωάννινα. Είναι μια διήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο φωτογραφικό βιβλίο, τις ανεξάρτητες εκδόσεις και τα Zines. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η είσοδος στις εκδηλώσεις και τις εκθέσεις είναι ελεύθερη για όλους. Σας περιμένουμε.
4: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας και για ακόμα μια φορά με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμος Ιωαννιτών και η αντίστοιχη Αντιδημαρχία Πολιτισμού στηρίζουμε έμπρακτα την 18η διοργάνωση του Photometria International Photography Festival. Γιατί το στηρίζουμε? Γιατί αναγνωρίζουμε τη σταθερή και ουσιαστική πορεία του θεσμού όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα στην τόσο σημαντική αυτή διοργάνωση, όχι μόνο με οικονομική ενίσχυση, όσο και με την παροχώρηση εμβληματικών δημοτικών χώρων για τις ανάγκες των σημαντικών εκθέσεων. Φέτος η πόλη μας για ακόμα μια φορά θα μετατραπεί σε ένα ζωντανό πολιτιστικό σταυροδρόμι και 10 σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος θα φιλοξενήσουν έργα διακεκριμένων φωτογράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται, όπως ακούσατε και προηγουμένως, με σημαντικές προβολές σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, με σεμινάρια, παράλληλες δράσεις και έκθεση φωτογραφικού βιβλίου για πρώτη φορά. Συγχαίρω τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους του Δημάρχου μας, του κ. Μπέγκα, όλους τους συντελεστές του Photometria Festival, τον Παναγιώτη και τον Αχιλέα ιδιαίτερα και επί προσωπικού, για το πάθος, τη συνέπειά τους και ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στις φετινές εκδηλώσεις, μια επιτυχία που για όλους εμάς θεωρείται δεδομένη. Και αυτό το οποίο από τη θέση του Αντιδημάρχου θα πρέπει να τονίσω είναι ότι ο Δήμος Ιωαννιτών, στο βαθμό που μπορεί και μπορεί, θα είναι πάντα δίπλα για μια συνεχή και αναβαθμισμένη βοήθεια για το Φεστιβάλ Φωτομετρίας.
5: Η οπτική ταυτότητα του Φωτομετρία International Festival ξεκινά από μια απλή αλλά ουσιαστική σύμπτωση. Η 18η διοργάνωση συναντά το ηλικιακό όριο της ενηλικίωσης. Αυτή η σύμπτωση έγινε αφετηρία για να αντιμετωπίσουμε την ενηλικίωση όχι ως μια απότομη αποκοπή από ό,τι προηγήθηκε, αλλά ως μια διαδικασία επιστροφής, επανεξέτασης και επαναπροσδιορισμού. Η οριμότητα για μας δεν σημαίνει να αφήνεις πίσω τις ρίζες σου, σημαίνει να μπορείς να επιστρέψεις σε αυτές και να τις βλέπεις ξανά από μια διαφορετική θέση. Για την οπτική ταυτότητα, επιλέξαμε να επιστρέψουμε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές πολιτισμικής μνήμης της Ηπείρου. Τα παραδοσιακά υφαντά και ιδιαίτερα εκείνα του Υπογονίου και του Ζαγορίου. Στα υφαντά, η εικόνα δημιουργείται από μικρές επαναλαμβανόμενες μονάδες και το κάθε στοιχείο αποκτά σημασία μέσα από τη σχέση του που έχει με τα υπόλοιπα. Το πλέγμα προηγείται τις εικόνες και η επανάληψη δημιουργεί τη μορφή. Αυτές τις μονάδες τις αντιμετωπίσαμε ως αναλογικά πίξελ. Η ιδέα αυτή δημιουργεί ένα διάλογο με τη φωτογραφία και το ψηφιακό πίξελ της. Από τη μία λοιπόν έχουμε την ψηφιακή εικόνα που συγκροτείται από ακριβείς και επαναλήψιμες μονάδες και από την άλλη το υφαντό όπου η κάθε μονάδα είναι αποτέλεσμα χειροποίητης εργασίας και χρόνου. Η επανάληψη υπάρχει και στις δύο περιπτώσεις αλλά δεν είναι ποτέ ακριβώς η ίδια. Από αυτή τη λογική προέκυψε και ένα τυπογραφικό οπτικό σύστημα το οποίο προηγείται της μορφής. Αυτό που μας ενδιέφερε ιδιαίτερα σε ένα φεστιβάλ όπως η φωτομετρία είναι να δημιουργήσουμε μια οπτική γλώσσα που δεν μιμείται τη φωτογραφία αλλά συνομιλεί μαζί της. Να αντιπαραθέσουμε στο ψηφιακό πίξελ μια χειροποίητη αναλογική μονάδα και μέσα από αυτή να μιλήσουμε για το χρόνο, τη μνήμη και τη διαδικασία της θέασης. Κλείνοντας, η ταυτότητα του Φωτομετρία Φεστιβάλ είναι τελικά και ένας φόρος τιμής στις γυναίκες της Ηπείρου, σε αυτές που μέσα από την υφαντική μετέφεραν γνώση, μνήμη, αισθητική και πολιτισμό από γενιά σε γενιά. Η πρόθεση δεν ήταν να αναπαράγουμε αυτή την παράδοση ως εικόνα του παρελθόντος, αλλά να την αντιμετωπίσουμε ως ενεργό γνώση και να εξετάσουμε τι μπορεί να συμβεί όταν αυτή η γνώση μεταφερθεί σε ένα σύγχρονο σχεδιαστικό σύστημα. Από το νήμα στο πίξελ, από το πίξελ στο γράμμα και από το γράμμα σε μια νέα οπτική γλώσσα.

Αυτά με τη φωτομετρία, πλούσιο το πρόγραμμα. Είναι πολύ εύκολο αν θέλετε να κατεβάσετε το app, το application, την εφαρμογή, όπου έχει όλο το πρόγραμμα αναλυτικά, όλες τις εκθέσεις, τις προβολές. Τα έχετε στο κινητό σας και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει. Μπορείτε, βέβαια, θα συναντήσετε και τις εκθέσεις ούτως ή άλλως και στους εξωτερικούς χώρους στην πόλη των Ιωαννίνων, είτε στο, όπως έχουμε συνηθίσει, στην περίφραξη του Δημαρχείου, στα κάγκελα του Δημαρχείου γύρω-γύρω, σχεδόν κάθε χρονιά υπάρχουν εκεί έργα. Στην πλατεία Γλυκίδων, στο Κάστρο, στο Ισκαλέ, σε πολλά σημεία και σε εξωτερικούς χώρους. Οπότε δεν νομίζω ότι θα το ξεχάσετε τη φωτομετρία. Οι προβολές, να πω, ταινιών, για όσους ενδιαφέρονται, είναι ντοκιμαντέρ, είναι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και παραμένουμε βέβαια στον πολιτισμό, αλλά θα πάμε σε μια παράσταση της Εκκλησιάζουσες, η οποία δίνεται από τη θεατρική ομάδα Ραφτανιτών και στόχος της είναι να στηριχθεί το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ιαννιτών. Η παράσταση από την Θεώρα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα που μας έρχεται, 28 Σεπτεμβρίου, στο υπαίθριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών, σε σκηνοθεσία της Λαμπρινής Παπαγιάννη, και όλα τα έσοδα φυσικά θα διατεθούν για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολείου. Στα 6 ευρώ είναι η τιμή του εισιτήριου και προπόληση γίνεται, θα τα πω εδώ τα καταστήματα, στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, στα οπτικά Αλυδευθυμίου, στο Χαρίσης Bikes και το Κλειδαράδικο. Τα λέω για να βρείτε έτσι που γίνεται η προπόληση, και ο Δήμος Ιαννιτών καλεί τους πολίτες να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία, να συμβάλλουν στην ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολείου, το οποίο έχει επεκτείνει τις δράσεις του και έτσι στηρίζει ακόμη περισσότερο ευάλωτες οικογένειες και κυρίως τα παιδιά αυτών. Θα πάμε να ακούσουμε έτσι τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε για την παράσταση από την Αντιδήμαρχο, την κυρία Λέκα Βακαλοπούλου, την Διευθύντρια της υπηρεσίας που προείσταται, ας το πω έτσι, του κοινωνικού παντοπολείου, την κυρία Σοφία Ζωβάρα, και την κυρία Λαμπρινή Παπαγιάννη που σκηνοθέτησε το έργο. Πάμε να τις ακούσουμε και επιστρέφουμε εδώ.

0: μια θεατρική βραδιά με κοινωνικό σκοπό. Μια κοινωνική βραδιά αλληλεγγύης, μια κοινωνική βραδιά γεμάτη πολιτισμό και θέατρο. Η Εραστεχνική Θεατρική Ομάδα Ραφτανιτών παρουσιάζει τις Εκκλησιάζους στο Αριστοφάνη την Κυριακή 28/9 στις 19:30 στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ Κώστας Φρόντζος. Τα έσοδα της παράστασης αυτής θα διατεθούν για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Ιωαννιτών. Σας περιμένουμε λοιπόν να απολαύσουμε μια όμορφη θεατρική βραδιά και να στηρίξουμε μια σημαντική κοινωνική δομή του Δήμου Ιωαννιτών.
1: Σήμερα εδώ βρισκόμαστε με αφορμή την θεατρική παράσταση που θα γίνει τη Δευτέρα στο ΕΗΜ, προσφορά από τον Θεατρικό Όμιλο Ραφτανέων για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την θεατρική ομάδα Ραφτανέων. Να επισημάνω ότι είναι η δεύτερη ενέργεια, η δεύτερη θεατρική παράσταση που κάνει ο συγκεκριμένος σύλλογος για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου. Η προηγούμενη είχε γίνει τα Χριστούγεννα, η οποία είχε σημειώσει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ευελπιστούμε ότι και αυτή η παράσταση θα έχει αντίστοιχη επιτυχία, γιατί πραγματικά είναι για έναν πάρα πολύ σοβαρό σκοπό, για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου. Μια δομή που λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο μας, έχει προσφέρει σημαντική βοήθεια στους συμπολίτες δημότες που έχουν ανάγκη βοήθειας. Και να επισημάνω ότι αυτή τη χρονιά φέτος ξεκινάμε πιο ενεργά, πέρα από την παροχή τροφίμων, τώρα μου δίνεται η ευκαιρία δηλαδή να το αναφέρω, πέρα από την παροχή τροφίμων στις οικογένειες, κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια για βοήθεια των παιδιών των οικογενειών αυτών. Έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία μαζί με το παιδί, όπου κάποια παιδιά, η οργάνωση μαζί με το παιδί βοηθάει σε δωρεάν φροντιστήρια. Μας έχει παράσχει σχολικά είδη για την καινούργια σχολική χρονιά. Κάνουμε διασύνδεση με διάφορους συλλόγους αθλητικούς, θεατρικούς και φυσικά και με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, να μας δώσουν δωρεάν σε παιδιά αυτών των οικογενειών συμμετοχή σε διάφορους είτε αθλητικούς συλλόγους ή σε θεατρικές ομάδες ή σε ομάδες χορού. Οπότε προσπαθούμε να στηρίξουμε την οικογένεια, τις οικογένειες αυτές που βοηθάμε μέσα από το κοινωνικό παντοπολείο σε τρόφιμα, να τους στηρίξουμε και σε επίπεδα που αφορούν τα παιδιά αυτών των οικογενειών, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν μια εμπειρία που ήθελα να τη μοιραστώ για να ακουστεί κιόλας, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω για μια φορά ακόμα την θεατρική ομάδα. Σας περιμένουμε όλους τη Δευτέρα να απολαύσουμε μαζί την παράσταση αυτή. Α, συγγνώμη, και μια επισήμανση. Για τα μέλη των ΚΑΠΗ, και επειδή πλησιάζει η μέρα της τρίτης ηλικίας που είναι η 1η Οκτώβρη, για τα μέλη του ΚΑΠΗ λοιπόν η είσοδος θα είναι δωρεάν. Δηλαδή όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ μπορούν και θα έρθουν να παρακολουθήσουν αυτή την παράσταση δωρεάν.
2: Ζούμε σε μια εποχή που ο πόλεμος βρίσκεται δίπλα μας. Η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια έχουν οδηγήσει πολλούς από τους συνανθρώπους μας στην ακραία φτώχεια. Να μην μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες, ακόμα και το φαγητό. Δεν θέλουμε να μείνουμε απλοί παρατηρητές σε αυτή την πραγματικότητα. Γι' αυτό επιλέξαμε με την παράστασή μας αυτή να στηρίξουμε το κοινωνικό παντοπολείο. Σας καλούμε όλους να φέρετε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τους φίλους σας. Όχι μόνο για να γελάσετε, να περάσετε όμορφα και να χαρείτε το θέατρο, αλλά και για να αποδείξουμε ότι ο πολιτισμός με την αλληλεγγύη και την κοινωνική προσφορά μπορούν να βαδίσουν μαζί.
3: Έτσι λοιπόν, με τις Εκκλησιάζουσες τη Δευτέρα για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Ιωαννιτών, ολοκληρώνουμε και εμείς την σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Παραμένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων, εκπομπή Σημεία των Καιρών με τη Βίκη Μιχέλη και το μεσημβρινό μαγκαζίνο στη Μία με όλη την επικαιρότητα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής, αλλά ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν μέτρα για τα καύσιμα, όπως έκανε γνωστό χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας διεθνής τιμές του πετρελαίου. Ενώ γνωστοποίησε ότι 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες αναγυρώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, καθώς μια μέρα μετά, 15 Οκτωβρίου, ξεκινά η διάθεσή του. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στη Τόκιο βράδυ της Κυριακής στην Οικουμενίτσα, μετά την ολοκλήρωση χθες της απολογίας του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου αναχωρεί η αντιπροσωπεία των Δημητών με επικεφαλή τον Δήμαρχο Ινθώμα Μπέγκα, προκειμένου να επισκεφθεί Γερμανία και Ολλανδία, στόχος η αεροπορική σύνδεση της πόλης μας. Στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, ο Δήμαρχος Ινθώμα Μπέγκα θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Φραγκφούρτης, ενώ συνέχεια η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς τη Χάγη και το Ρότερνταμ. Χρηματοδότηση ύψους 250.000 ευρώ για παρεμβάση στην ΚΑΠΑΡ Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Ερυθρόλευκης μετά από σχετικό έτοιμο προς την περιφέρεια Ηπείρου για παρεμβάσεις αναβάθμιση της περιοχής της Καλούτσανης. Σε δήλωσή του, ο Δημοσίου Θωμάς Μπέγκας τονίζει ότι η Καλούτσα είναι μια ιστορική γειτονιά της πόλης που για μας χρειάζεται μια συνολική συνεχτική αντιμετώπιση και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Μια σειρά έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται, επιδιώκουμε να αλλάξουμε σταδιακά την εικόνα ολόκληρης γειτονιάς και να δώσουμε θέση που της αξίζει μέσα στην πόλη. Ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου επί του περιεχομένου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο κατασκευής αιωλικού σταθμού στις Δημοτικές Ενότητες Λούρου και Φαναρίου των Δήμων Πρέβαζας και Πάργας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση προσβεστικής υπηρεσίας Θεσπρωτή έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες αρχικά στην περιοχή της Αλβανίας και συνέχεια πέρασε στα σύνορα κατά και η χαμηλή βλάστη στην περιοχή της Λωρίδας της Σαγιάδας. Από τα διόδια του ακτίου μέχρι τη σύραγγη, η κυβέρνηση παραχώρησε την Εγνατία Οδό και είπε ότι πληρώνει ακριβά το τίμημα, τονίζει ο βουλευτής του Πασόκ Γιάννης Τσίμας μετά την απάντηση που έλαβε στην κοινοβουλευτική του ερώτηση. Εικόνες αθλειότητας και άγρια συμμετάσχεση των μεταναστών εργατών, τονίζει η κομματική οργάνωση του ΚΚΕ μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον βουλευτή του κόμματος Νίκο Έξαρχο. Βελισάριο, δημόσιος χώρος για την πόλη και τους πολίτες, τονίζει η κυρωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΖΑ, Προεδρική Συμμαχία Νόμου Ιωαννίνων. Ποιος ελέγχει τελικά τους ιδιωτικούς παρόχους υγείας, τονίζει η ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας, η βουλευτής Ιωαννίνων Μέρο Πετζουφή. Ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, ο γραμματέας Νέας Αριστάς Γαβρίλης Ακελαρίδης θα επισκεφθεί την περιοχή των Ιωαννίνων. Θα έχει συνάντηση στην Πεδινή με την κίνηση πολιτών, με μέλος διοίκησης του Σωματείου Οργανώσεων στην Εγνατία Οδό, αλλά και με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίων.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μια νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
1: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83 173.
8: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
9: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
8: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
9: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
8: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
1: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
10: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
11: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
10: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
11: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
10: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη, Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 23 874.
11: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
12: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
13: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
14: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73 049.
15: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω ως αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
16: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
17: Στα σημεία των καιρών. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 με 12 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στα σημεία των καιρών με τη Βίκη Μιχέλη. είμαστε μαζί για συζητήσεις, επικαιρότητα, θέματα καθημερινότητας με πρωταγωνιστές όλους εσάς. Τα σημεία των καιρών είναι εδώ και είναι δική μας υπόθεση να τα δούμε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στα σημεία των καιρών, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιαννίνων, Βίκη Μιχαήλ στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Πολύτιμος συνεργάτης απέναντί μου, Γιάννης Παξιμαδάκης, όμορφες μουσικές επιλογές. Τελική ρυθμίση των ήχων, με τη βοήθειά του θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Να ξεκινήσουμε με ευχές σε εκείνους και εκείνες που έχουν τα γενέθλιά τους, καθώς και την ονομαστική τους εορτή. Σήμερα λοιπόν τι τιμητική τους έχει η Εφροσύνη, η Φροσύνη, η Φρόσο, η Φροσούλα και η Εύη. Χρόνια πολλά και καλά.

Γίνονται πάρα πολλά. Δυστυχώς τα περισσότερα είναι δυσάρεστα. Συναγερμό στη Μύκονο, φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες, εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση. Airbnb, το κτίριο που κατέρευσε σήμερα το πρωί στην Πλάκα, η στιγμή που έγινε η έκρηξη και διαλύθηκε ένα αυτοκίνητο, βγήκε από το παράθυρο, έτρεχαν. Τεινάχτηκε όλο το κτίριο, λέει κάτοικος της Πλάκας που περιγράφει την έκρηξη. Στη λύση κράτους, το κτίριο ήταν Airbnb. Με ό,τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτό, αλλά σίγουρα υπήρχε διαρροή γκάζιου. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει μια σειρά θεμάτων. Θα ξεκινήσουμε το 2651-037-078 και 37780 στη διάθεσή σας. Είμαστε κοντά όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου www.dimotikoradiofono.gr.

0: Για να ξεκινήσουμε τον κύκλο των παρεμβάσεων, των συνεντεύξεων, των συζητήσεων στα σημεία των καιρών, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, Βίκη Μιχέλη στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Γιάννης Παξιμανδάκης, όμορφες μουσικές επιλογές και τελική ρύθμιση των ήχων. Πρώτος καλεσμένος είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Γιάννης Σήμαρης. Τον ευχαριστώ. Συχνά πυκνά μιλάμε για το θέμα της Εγνατίας, όχι μόνο στη δική μου εκπομπή, αλλά και στις υπόλοιπες ενημερωτικές εκπομπές του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ακούσαμε χθες τον κύριο Τσίγκρο, πρόεδρος του ΤΕ. Πάμε σήμερα να δούμε τι απαντήσεις έλαβε, μη απαντήσεις θα τις χαρακτήριζα, για το δρόμο το γνωστό και πολύπαθο, αλλά και για τα διόδια του ακτίου. Καλημέρα κύριε Τσίμαρη.
1: Καλημέρα κύριε Μιχαήλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Απάντηση πήραμε μόνο για το, όπως λέει, τόσο όσο για να καλύψουν το τι έχει γίνει στα διόδια του ακτίου, που λένε ότι τι έγινε, ότι παραχωρήθηκε χωρίς όμως να γίνει απαραίτητο σύστημα διοδίων και ηλεκτρονικές μερίδες, επειδή ο εξοπλισμός παραδόθηκε στο νέο παρουσιαστικό, που σημαίνει ότι αυτός έμεινε εκτός παραχώρησης, άρα επειδή δεν είχαν σχεδιάσει καλά θα κάνουν μια συμπληρωματική σύμβαση και το αντιμετωπίζουν, γιατί σηκώνουν τις μπάρες και περνάνε τα αυτοκίνητα όταν υπάρχει μεγάλος φόρτος, έτσι. Άρα το έχουμε δώσει μια μερική λύση.
0: Είπατε
1: και το ίσως... όλο έχει γίνει κακός σχεδιασμός, δηλαδή κλίματα που εντάσσονται στο ίδιο δίνονται μισά και εκεί έχουμε μπάρες που σηκώνονται για να φύγει ο φόρτος εργασίας. Εδώ έχουμε τμήματα τα οποία μόνο δρομούνται. Υπάρχει πρόθεση να αυξηθεί το αντίτιμο και ούτε καν να μειωθεί, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για έναν δρόμο ο οποίος ναι μεν έχει τώρα έτσι όπως είναι ασφάλεια, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στις καθυστερήσεις. Ούτε μπάρες σηκώνονται ούτε τίποτα. 2 μέτρα και 2 σταθμά, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερος προβληματικός σχεδιασμός και δεν υπάρχει έλεγχος ουσιαστικά το τι προστάχει αυτό η γενικότερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και την Ήπειρο.
0: Ήδη έχει μειωθεί ο τουρισμός.
1: Δεν είναι τώρα μια απλή συναλλαγή, είναι ουσιαστικά ο άξονας με τον οποίο αναπνέει όλη η περιοχή.
0: Και δεν ζητάει για κανείς συγγνώμη, με την έννοια πια ότι ο σχεδιασμός, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν το προέβλεπε. Με αποτέλεσμα όμως εγώ, εσείς, ο Γιάννης ο Παξιμαδάκης, όποιος πάει Λευκάδα και όχι μόνο και στο άκτιο στην Πλεύρα, λοιπόν, να ταλαιπωρούμαστε.
1: Μα ξέρετε τώρα, δεν μπορεί απάντηση να είναι έτσι το προβλέπει η σύμβαση. Εκεί δεν το προέβλεπε, ωραία κάνουμε, και εδώ που το προβλέπει, πληρώνουμε κανονικά ακόμα και όταν διεξάγεται η κυκλοφορία περιορισμού. Το ζήτημα είναι ότι ανακαλύπτουμε εκ των υστέρων ότι ένας σταθμός έμεινε εκτός παραχώρησης και δεν έχει τον εγκαλύτερο εξοπλισμό άκτιο. Στα υπόλοιπα είναι όλη η κατάσταση αυτή που ζούμε. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί σε εμάς δεν είχαν έρθει καν τα τεύχη δημοκράτησης και τα τεχνικά τεύχη στη Βουλή για να διαβάσουμε και να αποκτήσουμε άποψη. Και μπορεί να ήταν σε χιλιάδες σελίδες, αλλά υπήρχε μέσα στο διαβούλευση κάποιος πολύ δυνατόν ενδιαφέροντα και να έβλεπε διάφορα υποέργα υποτμήματα. Και το ζήτημα παραμένει. Ποιο τη σχεδίασε αυτή τη ρημάδα τη σύμβαση, ποιο την έφερε στη Βουλή και κυρίως ποιοι την ψήφισαν. Γιατί και αυτοί που την ψήφισαν έχουν ευθύνη για αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έγινε κανένα έλεγχο. Και εμείς δεν λέγαμε να μην γίνει παραχώρηση. Λέγαμε πρώτον να υπάρξει μεγαλύτερο αντίτιμα και δεύτερον να υπάρχει διασφάλιση ότι θα υπάρξουν ελάχιστες προδιαγραφές και προϋποθέσεις και το δημόσιο θα συνεχίσει να έχει την υψηλή υπηστασία. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Έτσι είναι. Και οι δηλώσεις τόσο.
1: Και με τον Γκριμάλντι στην Ιγουμενίτσα. Δηλαδή είναι πολλά τα πράγματα.
0: Είναι αποκαρδιωτικές πάντως και οι δηλώσεις και του Νίκου του Ταχιάου αλλά και του Χρήστου του Δήμα, και δυστυχώς όχι όπως είπατε δεν έχουμε μειώσεις, θα έχουμε και αυξήσεις.
1: Το θέμα, αν ακούσετε τη δηλώση του Υφυπουργού, Υπάρχουν δύο μετακινήσεις, δύο σταθμά. Για την Θεσσαλονίκη τα πάντα γίνονται αμέσως, τα τρέχουν, τα κάνουν, για οτιδήποτε έργα υπάρχουν διευκολύνσεις, αλλαγές. Εμάς εδώ είμαστε ένα παιδί κατώτερου Θεού, τα οποία έχουν γραφτεί όλα σε πλάκες, δεν αλλάζει τίποτα, δεν ασχολήθηκε κανένας να δει πώς θα επηρεάσει και τι, την όλη κατάσταση. Και αυτό που μας λένε, κάντε υπομονή, μέχρι να περάσει ο καιρός. Είναι δύο χρονιάκια ακόμα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πόσο να κάνουμε υπομονή και για ποια θέματα? Για παράδειγμα, υπομονή και για τα καύσιμα, τα νέα μέτρα.
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν Πασόκ πολύ πριν την κρίση, μάλλον την επιδείνωση της κρίσης, να είμαστε σωστά, γιατί τώρα εκτός από το κλείσιμο του Ορμούζ υπάρχει και μια, ας το πούμε, περιορισμό διελεύσεων στα, προς το Σουέζ, από τα, από το, την περιοχή και κοντά στην Ιεμένη, γιατί οι Χούθοι έχουν πάρει τον έλεγχο της περιοχής. Έχουμε και τους βομβαρδισμούς από τα ντρόουν των ρωσικών δηληστηρίων, αλλά υπάρχει μια επιδείνωση της προσφοράς στο, του πετρελαίου και καυσίμων ενέργειας παγκοσμίως. Είχαμε πει νωρίς ότι επειδή έχουμε τον υψηλό φόρο κατανάλωσης, το δικό φόρο κατανάλωσης, το τέλος αυτό, τι γίνεται, ανεβάζουμε πολύ την χοντρική τιμή και μετά επικάθεται και το φόρο στο 24%, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιάζονται τα έσοδα της κυβέρνησης. Λέμε για ένα έσοδο το οποίο είναι 4 δις. Εμείς αυτό που λέμε είναι να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε χαμηλότερα επίπεδα, ας πιάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όχι συνέχεια, για όσο διαρκεί η κρίση, έτσι ώστε να υπάρχει μια απορρόφηση της ακρίβειας και να μην υπάρχει, ξέρετε, δικαιολογία μετά για να τιμήσεις, μια αλυσίδα να τιμήσουν στα τρόφιμα. Γιατί τώρα με 2,20 το πετρέλαιο κίνησης, φανταστείτε τι θα περιμένουμε σε ανατιμήσεις από φρούτα, λαχανικά, οπουδήποτε τρόφιμα και για άλλα ίδια, αλλά τα τρόφιμα είναι αυτά που μας καίνε, γιατί εκεί πέρα δεν γίνεται ο έλεγχος και εκεί πέρα έχουμε και τις μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις και τις μεγαλύτερες αυξήσεις πάλι σε σχέση με την Ευρώπη, το χειμώνα. Δεν θα υπήρχε αυτή η δικαιολογία ότι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης, άρα εγώ πρέπει να μεταφέρω το κόστος αυτό στην αλυσίδα κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Το, αυτό που θα κέρδιζε το κράτος θα ήταν, και θα δείτε όταν η κατανάλωση σε ψηλά επίπεδα, άρα δεν θα είχαν και τόσο ψηλά το κράτος. Δηλαδή τώρα θα πάει 2,20-2,25 βενζίνη και το πετρέλαιο, θα δείτε με τεράστιες τόσες καταναλώσεων. Θα υπάρξει και μείωση των εσόδων. Ενώ σε χαμηλότερη τιμή η κατανάλωση θα επηρεάζεται σχετικά λίγο, άρα δεν θα είχαν το κράτος πολλά, θα μπορούσε και ο κόσμος όμως να κινηθεί. Θα μπορούσε και να μην μεταφερθεί το κόστος στην αλυσίδα τροφοδοσίας. Άρα θα έλεγες καλύτερα το κύμα ακρίβειας που θα έρθει τώρα. Δεν υπήρχε κι άλλο για αυξήσεις. Είναι πακέτο των μέτρων. Δεν είναι μόνο. Πρέπει να το βλέπεις ολιστικά. Πρέπει να το βλέπεις στην συνολική εικόνα. Και η κυβέρνηση φυσικά αρνείται. Είναι εργαλείο με το οποίο παίρνει από τη μία τσέπη πολλαπλάσια και επιστρέφει περίπου το 1/10 με 1/8. Αυτό φαίνεται, άμα δείτε τα ποσά που επιστρέφει στον κόσμο, από τα δικά του λεφτά, χωρίς βέβαια να επηρεάζει τις τιμές στο δηληστήριο. Δηλαδή, αυτοί που έχουν τα δηληστήρια κερδίζουν ό,τι και να γίνει. Δεν έχουν μειώσει τις τιμές τους, ούτε σαν έκτακτη φορολόγηση από τα υπερκέρδη, λέμε τα υπερκέρδη, ούτε έχουμε ένα πλαφόν δηληστηρίου για να περιοριστική η τιμή. Αυτοί θα συνεχίσουν να αυξάνουν την τιμή. Το κράτος επιδοτεί αυτή την τιμή που συνεχίζουν και κερδίζουν από δικά μας λεφτά που μας τα πήρε μέσω των έμεσων φόρων από το ΦΠΑ και μας επιστρέφει κάτι λίγα. Αυτό είναι μια μόνιμη κοροϊδία. Δεν είναι εργαλείο αυτά. Και θα το δούμε βέβαια στο κύμα ακρίβειας που αναμένεται να έρθει τον προσεχή χειμώνα.
0: Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε πρώτο ο Θεός, κύριε Τσιμάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
4: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
5: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
4: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
5: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
4: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
6: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73049.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
12: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
13: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
12: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
13: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
14: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM Στέρεο.

0: Συνεχίζουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιαννίνων. Βίκη Μιχέλη στο μικρόφωνο και Γιάννης Παξιμαδάκης στην τελική ρύθμιση των ήχων. Κάθε μέρα μιλάμε και θα μιλάμε και θα μιλάμε, να είστε σίγουροι, για τη βενζίνη, για τον ντίζελ, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και όχι μόνο κοστίζει, στην Ήπειρο ειδικά πάρα πολύ. Όλοι περιμένουμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για να μας δώσει την άποψή της η δραστήρια κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλή σας μέρα και καλό φθινόπωρο στα όμορφα Γιάννενα.
0: Να είστε καλά. Τι γίνεται?
1: Δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Περιμένουμε τώρα τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Ήδη είπε ότι θα βοηθήσει, όμως και πάλι με το 1,75 δύσκολα θα πάρει ο κόσμος. Πολύ δύσκολα, γιατί πέρσι κλείσαμε 1,70-1,80 και δεν πουλήσαμε.
0: Ναι.
1: Άρα και οι δεξαμενές όλων είναι άδειες. Πρόσεξε, είναι άδειες οι δεξαμενές. Τι θα κάνει ο κόσμος? Ήδη με πήρανε από Καστοριά, μου είπανε έχουν αρχίσει και κόβουν δέντρα. Να ετοιμαστούν για το χειμώνα.
0: Και εδώ, δόξα να έχει ο Θεός, πάει πολύ καλά το εμπόριο και για τα καύσιμα, για τα καυσόξυλα, αλλά και για το πέλετ.
1: Ναι. Δηλαδή η ευχή να έχουμε έναν ελαφρύ χειμώνα δεν πιάνει. Εδώ η τσέπη του κόσμου, αν δεν είναι άδεια, τίποτα δεν βοηθάει δυστυχώς. Αυτό είναι το δύσκολο. Αλλά επειδή από μέρα σε μέρα αλλάζουν τα πράγματα, να, κάποιος τρέχει, κάποιος έχει ανάγκη το ασθενοφόρο.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρει μια καλή απόφαση. Ήδη εγώ στενοχωριέμαι γιατί η αμόλυβδη θα μείνει απ' έξω. Δεν λέει επιδότηση για την αμόλυβδη. Ναι, μεν αυτή τη στιγμή έχει 2,20 ή 2,18 Αττική Θεσσαλονίκη, αλλά είναι με την επιδότηση τα 10 λεπτά. Φανταστείτε λοιπόν, όταν θα φύγει η επιδότηση, θα πάει συν 10 λεπτά. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο θα βοηθήσει έτσι του επαγγελματία και πολύ καλά κάνει, γιατί ξέρουμε ένας επαγγελματίας στο πετρέλαιο θα μεταφέρει όλα μετά τα πράγματα. Δηλαδή, οι βιομηχανικά, αγροτικά θα πάρουν τα επάνω τους. Μεταφορές, παροχές υπηρεσιών, τα πάντα, όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο. Άρα πρέπει να κάνει μια ισορροπία. Τότε η ισορροπία αυτή με τα 15 λεπτά θα δούμε. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση έξω. Μία δήλωση του Τραμπ, μία εμπόλεμη κίνηση ανεβάζει ή κατεβάζει το βαρέλι τιμή Brent. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι πολύ γρήγορα ανεβαίνει, δύσκολα κατεβαίνει.
0: Σωστά,
1: γιατί
0: σωστά.
1: Έχουμε πρόβλημα στο δειλισμένο προϊόν. Δεν είναι θέμα δικό μας. Είναι θέμα της δείλησης. Και επειδή το πετρέλαιο αρχίζει και μειώνεται αυτό που είναι το απόθεμά του, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Πολύ μεγάλο διεθνώς.
0: Κυρία Πρόεδρε, τι γίνεται με την περίφημη εκείνη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Έχουμε συζητήσει πόσα χρόνια μιλάμε, το
1: αυτό
0: λέμε.
1: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Έστω να δοκιμάσει πιλωτικά αυτό τον πολύ δύσκολο καιρό. Να βάλει το μισό, δηλαδή είναι 70% η βενζίνη, να στο βάλει 35%. Και αμέσως θα πέσει και το παράλογο εκεί που έχουμε φόρο στο φόρο, δηλαδή στον ειδικό φόρο έχουμε και ΦΠΑ. Πού ακούστηκε αυτό? 24%. Ήτανε 19 και ο Τσίπρας το έκανε από 19-24. Όλοι έχουν βάλει το χεράκι τους. Κανένας δεν είναι αθώος σε αυτή την κατάσταση που έχει φτάσει ένα παχουλό παιδάκι ο ειδικός φόρος και το ΦΠΑ. Έτσι είναι.
0: Ωραία,
1: γιατί όταν είσαι αντιπολίτευση, όλοι λένε θα. Έκανα 19 χρόνια δημοτική σύμβουλο στο Παλαιό Φάλιρο. Ξέρω πολύ καλά αυτά τα παιχνίδια που παίζουν. Αυτός που είναι κυβέρνηση λέει δύσκολο, γιατί έχει το μαχαίρι, έχει το καρπούζι. Ο άλλος που είναι απέναντι, που θέλει να πάρει το μαχαίρι και το καρπούζι, λέει θα. Ποιος την πληρώνει? Ο κόσμος. Ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, να είμαστε σε επαφή, γιατί ανά πάσα στιγμή αλλάζουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Και να τα λέμε, γιατί μέχρι 15 Οκτωβρίου έχουμε καιρό ακόμα.
0: 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί για το πετρέλαιο θέρμανσης, 30 Σεπτεμβρίου για τα καύσιμα.
1: 15 αρχίζουμε και είμαστε εν κινήσει. Αλλά πριν τις 15 δεν μπορούμε να ανοίξουμε δεξαμενές. Είναι παράνομο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα στηθεί όλο μέχρι το παραμονή το βράδυ και από εκεί πέρα να δώσουν και τα δύο δηληστήρια, γιατί έχουν αρκετά κέντρα στους 6 μήνες. Όλοι πρέπει να βάλουν το χέρι τους να βοηθήσουν καταναλωτή και αγορά. Και να πάμε παρακάτω.
0: Να είστε καλά,
1: εξάλλου,
0: γιατί...
1: δεν έχουμε πει ο καπετάνιος στη Φουρτούνα φαίνεται.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω για την παρέμβαση στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Είμαι βεβαία.
0: Να είστε καλά.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αφήνουμε τα καύσιμα, τις τιμές. Ακούσαμε την κυρία Μαρία Ζιάγκα, την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε λοιπόν και την εξαγγελία των μέτρων. Άντε, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα τα μάθουμε. Πάμε σε κάτι διαφορετικό και θα ήθελα να μου πει ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Νίκος Έξαρχος, που ήταν επικεφαλής ενός κλιμακίου. Τι αντίκρισαν τα μάτια τους σε περιοδία που έγινε στο Ροδοτόπι? Καλημέρα, καλώς ήρθατε, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μιχαήλ, σε εσάς και στους ακροατές σας. Εντάξει, τώρα αυτό που είδαμε πραγματικά ξεπερνάει τώρα την εποχή που ζούμε. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα οι εργαζόμενοι που έχουν έρθει με διακρατικές συμφωνίες από άλλες χώρες, κυρίως της Νοτιοανατολικής Ασίας, να ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μιλάμε για μια δύσκολη κατάσταση. Θα μπορούσε να πει κανείς και για υγειονομική βόμβα εν δυνάμει.
0: Ναι, σωστά. Ναι,
1: ότι όταν είναι συνταγμένοι 15, 20, ακόμα και 30 άνθρωποι σε ένα σπίτι ή σε δύο, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται μια σειρά προβλήματα. Και μιλάμε τώρα για εργαζόμενους, οι οποίοι είναι σκληρά εργαζόμενοι κάθε μέρα, 8-10 ώρες, ενδεχομένως και παραπάνω, οι οποίοι απαιτείται να έχουν ένα χώρο ανθρώπινο, να μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν έτσι όπως πρέπει, αλλά αυτό δεν γίνεται γιατί ακριβώς γίνεται ακόμη μεγαλύτερη εκμετάλλευσή τους. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι για να δουλεύουν και τίποτα παραπέρα. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες πρώτα απ' όλα κυρίως των εργοδοτών, των μεγάλων εταιρείων εδώ πέρα των ψηνοσφαγείων, που είναι υποχρεωμένοι να λύσουν το πρόβλημα, να βρουν τρόπο να το λύσουν. Δεν μας ενδιαφέρει τι τρόπο θα βρουν, αλλά πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν έτσι όπως πρέπει, έτσι όπως αρμόζει στην εποχή μας. Και βεβαίως πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι είναι και σε ένα χωριό, μπορεί να είναι τώρα 150 άνθρωποι σε ένα χωριό κάτω από αυτές τις συνθήκες. Καταλαβαίνεις ότι κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια στο πρόβλημα.
0: Και όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είναι μόνο για την υγεία των ανθρώπων αυτών των εργατών και εργατριών, γιατί είχαμε και περίπτωση με 32 κυρίες.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και θέμα ολόκληρης περιοχής και είναι θέμα υγειονομικό για όλους μας.
1: Μα δεν μπορεί να ζούμε πίσω, δηλαδή θα γυρίσουμε πίσω, θα γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω, που εργάτες συμβάζουν τον ένα απάνω στον άλλον και ζούσαν απλά μόνο για μεροκάματο, γιατί αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ λοιπόν είναι συνολικότερη ευθύνη. Είναι η ευθύνη και των υπηρεσιών, των αρμόδιων υπηρεσιών εδώ της περιφέρειας.
0: Ποιος πρέπει να κάνει αυτούς τους ελέγχους, κύριε βουλευτά? Με βοηθάτε λίγο για να ξέρουμε κι εμείς.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν υγειονομικές υπηρεσίες καταρχάς.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι οποίες πρέπει να παρέμβουν. Και φυσικά πρέπει να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος. Ο πραγματικός ένοχος εδώ δεν είναι αυτοί οι κατατρεγμένοι άνθρωποι οι οποίοι φύγαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εδώ να έρθουν για ένα μεροκάματο και να ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γιατί θα δούμε και φωνές ρατσιστικές, θα δούμε και τέτοια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν φταίνουν σε τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αντικείμενα της πιο αισχρής εκμετάλλευσης και οι ευθύνες είναι αποκλειστικά στους εργοδότες τους. Αυτοί πρέπει να λύσουν το πρόβλημα. Αυτοί πρέπει να βρουν τις κατάλληλες συνθήκες που θα μείνουν, τι θα τρώνε αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα ζουν. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο για να δουλεύουν εδώ πέρα. Πρέπει και να ζουν και πρέπει να ζουν ανθρώπινα. Γιατί αυτή η κατάσταση ουσιαστικά γυρίζει συνολικά την εργατική τάξη της χώρας μας πίσω. Κατεβάζει τον πύχη, ας το πούμε έτσι, κυρία Μιχαήλ, των απαιτήσεων. Δεν μπορεί να υπάρχουν εδώ εργαζόμενοι κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορεί να το επιτρέψουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν εδώ να πάρουν τις ευθύνες τους όλοι να λύσουν το πρόβλημα, να βρουν περισσότερα σπίτια, να βρουν σε άλλη περιοχή. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Γιατί αυτό το ζήτημα δεν είναι ότι θα λυθεί σε ένα μήνα ή αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν ένα μήνα εδώ και μετά θα φύγουν. Αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν εδώ. Και αν δεν είναι αυτοί και θα είναι κάποιοι άλλοι, οι επόμενοι που θα έρθουν όταν τελειώσει αυτονόμη η διακρατική συμφωνία κτλ. Γιατί αυτό είναι ο στόχος. Το φτηνό εργατικό δυναμικό. Άρα λοιπόν πρέπει να λύσουν. Είναι ευθύνη τους να το λύσουν.
0: Μάλιστα. Να δούμε τι κινήσεις θα γίνουν και από ποιον, γιατί χρειάζεται σίγουρα παρέμβαση και θα δούμε, εσείς θα παρακολουθείτε το θέμα.
1: Βεβαίως θα παρακολουθούμε και θα παρέμβουμε και στη Βουλή θα φτάσει το θέμα, δεν πρόκειται να τα αφήσουμε έτσι.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Νίκο Έξαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: πρέπει.
1: Εδώ φτάσαμε χρονικά στο τέλος της σημερινής εκπομπής στα σημεία των καιρών. Μπίκη Μιχέλη, Γιάννης Παξιμαδάκης, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
9: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
8: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
9: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
8: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
10: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
11: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
12: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
3: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
2: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
3: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
4: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
5: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
6: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
7: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510-30-798.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Το κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
13: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
14: Παριζάκι.
15: Κότο παριζάκι.
16: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
15: Νόστιμο.
16: Και πού το βρήκες?
15: Στην Πίνδο, βέβαια.
17: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: κάνουμε και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Δυσλέξια Σύνοδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Δυσλέξια Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Δυσλέξια Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-7304.
3: Μαθητής.
4: Στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
3: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
4: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στη στελή.
3: Κέντρο βιολογίας. Χιόνι και Δημήτρης. Τηλέφωνα 26-24-049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
5: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
8: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε

0: Όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
4: Μαγκαζίνο. Η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1 με 2 μετά το μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιοφώνο Ιωαννίνων και η κεντρική ενημερωτική εκπομπή. Στην επιμέλεια της εκπομπής η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση ο Χάρης Δάφλος, στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας σήμερα είναι ο Θοδωρής Μπαλαμάτσας. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδεινούς καιρού από σήμερα το βράδυ με κύρια χαρακτηριστικά βροχές καταιγίδες, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από τις βραδινές ώρες απόψε και από τα βορειοδυτικά, δηλαδή από την περιοχή μας. Και προβλέπονται ισχυρές βροχές καταιγίδες σήμερα στα βορειοδυτικά, Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, μέχρι και αργά την νύχτα. Και αύριο Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, το κύμα πηγαίνει προς τα ανατολικά. Τώρα, πάμε στη συνομιλία που είχε η Γεωργία Χαλάτση με τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, τον κ. Θωμά Γιωτίτσα, για την δαπάνη που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου με κατόπιν αιτήματος του Δήμου Ετών για την ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου για την περιοχή της Καλουτσένης.
6: Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Έχουμε πει από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε πως η περιοχή της Καλουτσένης, όλη αυτή η λαϊκή συνοικία, η οποία πραγματικά είναι μια πολυπληθή συνοικία που κάποτε ήταν ζωντανή και έσφιζε από εμπορικές δραστηριότητες και ζωή, πρέπει να κάνουμε κάτι για την γειτονιά αυτή, γιατί πραγματικά είχε παραμεληθεί ιδιαίτερα. Έτσι δώσαμε μεγάλο βάρος σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι τα μικρά καθημερινά έργα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν άμεσα την ζωή των κατοίκων, και το δεύτερο είναι τα πιο οραματικά, τα πιο μεγάλα, τα οποία έχουν έναν πιο μακρύ ορίζοντα υλοποίησης. Σε αυτή την πρώτη κατηγορία εντάσσεται η παρέμβαση που ετοιμάζουμε στην ΚΑΠΑ Α Φεβρουαρίου. Ένας πολύ ταλαιπωρημένος δρόμος, όλοι περνάμε από εκεί, είναι έξοδος προς πάρα πολλές περιοχές της πόλης. Ένας δρόμος ο οποίος, αν θυμάστε κι εσείς, είχε φτιαχτεί το 2019. Mm-hmm. Είχε γίνει μια παρέμβαση από την τότε δική μας Δημοτική Αρχή, αλλά φαίνεται ότι η παρέμβαση αυτή δεν ήταν αυτή που έπρεπε και πάρα πολύ σύντομα ο δρόμος αυτός βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση ξανά. Κάτι που μας δίνει και ένα μάθημα για το πώς πρέπει να φτιάχνουμε τελικά τα έργα καθημερινότητας, πώς πρέπει να είναι μια σωστή επίβλεψη και να μην χρειάζεται κάθε τρεις και λίγο να παρεμβαίνουμε ξανά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί στην οδό ΚΑΠΑ Α Φεβρουαρίου από το ύψος της πλατείας του Τζαμιού μέχρι και πιο μετά από την πλατεία Σαμπουτζάκη, τα πλατανάκια όπως λέμε εμείς εκεί στη γειτονιά, με 250.000 ευρώ που εξασφαλίσαμε από την Περιφέρεια Ηπείρου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και τον Περιφερειάρχη τον κύριο Καχρημάνη, έχουμε σχεδόν έτοιμη τη μελέτη, που σημαίνει ότι γρήγορα θα βγει και ο διαγωνισμός για το έργο. Θα ασφαλτοστρώσουμε το δρόμο, θα γίνει μια αλλαγή εκβάθρων, δηλαδή θα ξυλωθεί δρόμος, θα γίνουν διορθώσεις σε πεζοδρόμια, σε δίκτυα και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, για να είναι μια ανθρώπινη οδός.
7: Και τώρα και σε ό,τι αφορά το δρόμο αλλά και στην πλατεία εκεί υπάρχει υπαρκής φωτισμός? Γιατί παλιότερα τουλάχιστον, τώρα δεν θα πω ότι γνωρίζω το βράδυ πώς είναι η κατάσταση, αλλά σε πολλά σημεία έχουμε τέτοια προβλήματα, οπότε φαντάζομαι ότι θα ληφθεί με έρημνα και γι' αυτό.
6: Κοιτάξτε, η ΚΑΠΑ Α Φεβρουαρίου είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι επαρκώς φωτισμένος. Δηλαδή είχε γίνει παλιότερα ένα έργο πεζοδρομίων και φωτισμού, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες για φωτισμό. Άρα αυτή η εργολαβία δεν θα έχει πλάτη σε σχέση με το φωτισμό, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είναι τακτοποιημένη αυτή, αυτή η εκκρεμότητα. Οπότε θα πάμε στο ασφαλτικό, κυρία Χαλάτση, να, να φτάσει η παρέμβαση όσο γίνεται πιο, πιο πέρα, αν γίνεται να φτάσει μέχρι το τέλος της οδού, που είναι ουσιαστικά ο κόμμος κυκλικός στην πολύ των οδών Μακαρίου και Γογιάνου.
7: Τώρα αυτό το έργο, αυτή η παρέμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία σε συνδυασμό και με την παρέμβαση που σχεδιάζεται στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας και στη Λαϊκή Αγορά. Εκεί έχουμε κάποια έτσι να προχωρά το ζήτημα.
6: Ναι, θα σας πω. Όλοι, σας είπα στην αρχική μου τοποθέτηση για τα έργα τα οποία κάνουμε σε δύο κατευθύνσεις. Να προσθέσω μόνο, γιατί μένει και λίγο στα αζήτητα αυτό, αλλά είναι πολύ, πολύ ωραίο έργο για την περιοχή. Είναι η ανάπλαση η οποία ολοκληρώνεται στην πλατεία Κοντζιούλα. Είναι, αν γνωρίζετε, μια πλατεία μικρή η οποία ενώνει την ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου με την οδό Αιακιδών από την πίσω μεριά του τζαμιού, η οποία έχει μείνει στη μέση από μια παλιά εργολαβία και εμείς την ολοκληρώνουμε. Άλλος λοιπόν ένας χώρος πνοής για την περιοχή. Τελειώνει, να σας πω και αυτό, σε περίπου δύο μήνες το έργο στα Σκαλάκια, γιατί τελειώνει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πραγματικά και εκεί θα γίνεται μια πολύ ωραία δουλειά. Και να σας απαντήσω βέβαια για το μεγάλο έργο, το πολύ οραματικό. Εκεί είμαστε σε αναμονή της πρόσκλησης από το Υπουργείο Τουρισμού για τη χρηματοδότηση των μελετών. Το ποσό που θα πάρουμε από το Υπουργείο είναι 675.000. Δεν θα διατεθούν όλα για τις μελέτες της Καλούτσιανης. Το ποσό που απαιτείται εκεί για τις τελικές μελέτες είναι μικρότερο. Θα διατεθούν και για άλλες μελέτες αυτά τα 670.000. Να σας πω ότι μία από αυτές θα αφορά την ανακαίνιση του κεντρικού δημαρχείου. Η τρίτη μελέτη που θα χρηματοδοτηθεί θα είναι για το πάρκο στα Λιθαρίτσια, όπου και εκεί κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Άρα λοιπόν είμαστε σε αναμονή της πρόσκλησης από το Υπουργείο Τουρισμού. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, δεν υπάρχει θέμα μη έγκρισης ή ακύρωσης αυτής της πρόσκλησης. Είναι γραφειοκρατικά θέματα των Υπουργείων, κυρία Χαλάτση, γίνονται και στα Υπουργεία αυτά και όχι μόνο στους Δήμους. Να περιμένουμε να στείλουμε την πρότασή μας να εγκριθεί, ώστε εγώ θεωρώ ότι στις αρχές του 2027 να αρχίσει η εκπόνηση των μελετών.
7: Μακάρι, και είπατε και για δύο ακόμα αυτές τις σημαντικές μελέτες για το Δημαρχείο, που νομίζω έχει τις ιδιαιτερότητες του βέβαια αυτό το κτίριο, χρειάζονται και οι εγκρίσεις από την εφορία νεωτέρων μνημείων, έχει όμως θέματα και είναι πολύ σημαντικό να επιληθούν,
6: ναι, ναι,
7: και στα Λιθαρίτσια όλες, φυσικά. Στα Λιθαρίτσια μιλάτε για το πάρκο ή τη συνολική παρέμβαση που θα γίνει και στο πάρκινγκ?
6: Όχι, το πάρκινγκ είναι μια διακριτή μελέτη, ένα διακριτό έργο που το υποβάλλουμε στη ΒΑΕ εντός των επόμενων εβδομάδων. Μιλάω μόνο για το κομμάτι του πάρκου των Λιθαριτσίων από την πάνω μεριά και μπροστά και από το Αρχαιολογικό Μουσείο και το αυτό που λέμε εμείς πάρκο Λιθαρίτσια. Αφού βρήκαμε τη χρηματοδότηση, θα την εκμεταλλευτούμε, κυρία Χαλάτση, να κάνουμε και εκεί μια οριστική μελέτη. Όλα, να ξέρετε, όλο αυτό το πλέγμα των μελετών σε αυτή την περιοχή απαιτούν άδειες από τις εφορίες νεωτέρων, αρχαιολογίας και ούτω καθεξής. Είναι μια ιστορική περιοχή της πόλης όπου πρέπει να γίνουν προσεκτικά βήματα, προσεκτικές μελέτες. Γι' αυτό και είμαστε πάντα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες εφορίες για να προχωρήσουν οι αδειοτήσεις και για αυτά τα έργα. Είναι κομμάτι αυτό που λέμε η τουριστική παύλα πολιτιστική διαδρομή που θα ενώνει τα διάφορα μνημεία της πόλης και θα ξεκινά από το κεντρικό δημαρχείο με τελικό προορισμό το τζαμί της Καλούτσιανης. Γι' αυτό και προβλέπουμε στο έργο της Αγίας Μαρίνας και την πεζοδρόμηση της οδού Αγίας Μαρίνας, ώστε να δημιουργηθεί και ένας εμπορικός και τουριστικός πυρήνας σε αυτή τη γειτονιά.
5: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω ότι χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι 30 την ερχόμενη Τετάρτη θα έχουμε ανακοινώσεις για κυβερνητικές παρεμβάσεις για τις τιμές των καυσίμων. 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν την έναρξη διάθεσης πετρελοθέρμανσης, θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις κυβέρνησης για το πετρελοθέρμανσης. Τώρα, για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στα καύσιμα, μίλησε σήμερα στη Βίκυ Μιχέλη η κυρία Μαρία

0: τι θα κάνει ο κόσμος. Ήδη με πήρανε από Καστοριά, μου είπαν έχουν αρχίσει και κόβουν δέντρα. Ναι, να ετοιμαστούν για το χειμώνα.
1: Και εδώ, δόξα να έχει ο Θεός, πάει πολύ καλά το εμπόριο και για τα καύσιμα, και για τα καυσόξυλα, αλλά και για το πέλετ.
0: Ναι. Δηλαδή η ευχή να έχουμε έναν ελαφρύ χειμώνα δεν πιάνει. Εδώ η τσέπη του κόσμου, αν δεν είναι άδεια, τίποτα δεν βοηθάει δυστυχώς. Αυτό είναι το δύσκολο. Αλλά επειδή από μέρα σε μέρα αλλάζουν τα πράγματα, να, κάποιος τρέχει, κάποιος έχει ανάγκη το ασθενοφόρο.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρει μια καλή απόφαση. Ήδη εγώ στενοχωριέμαι γιατί η αμόλυβδη θα μείνει απ' έξω. Δεν λέει επιδότηση για την αμόλυβδη. Ναι, μεν αυτή τη στιγμή έχει 2,20 ή 2,18 Αττική Θεσσαλονίκη, αλλά είναι με την επιδότηση τα 10 λεπτά. Φανταστείτε λοιπόν, όταν θα φύγει η επιδότηση θα πάει συν 10 λεπτά. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θα βοηθήσει έτσι του επαγγελματίας και πολύ καλά κάνει, γιατί ξέρουμε ένας επαγγελματίας στο πετρέλαιο θα μεταφέρει όλα μετά τα πράγματα. Δηλαδή οι βιομηχανικά, αγροτικά θα πάρουν τα επάνω τους, μεταφορές, παρουσίες υπηρεσιών, τα πάντα, όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο. Άρα πρέπει να κάνει μια ισορροπία. Η ισορροπία αυτή με τα 15 λεπτά θα δούμε. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση έξω. Μία δήλωση του Τραμπ, μία εμπόλεμη κίνηση ανεβάζει ή κατεβάζει το βαρέλι τιμή Brent. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι πολύ γρήγορα ανεβαίνει, δύσκολα κατεβαίνει.
1: Σωστά,
0: γιατί
1: σωστά.
0: Έχουμε πρόβλημα στο διυλισμένο προϊόν. Δεν είναι θέμα δικό μας. Είναι θέμα της διύλησης. Και επειδή το πετρέλαιο αρχίζει και μειώνεται αυτό που είναι το απόθεμά του, εδώ υπάρχει πρόβλημα, πολύ μεγάλο διεθνώς.
1: Κυρία Πρόεδρε, τι γίνεται με την περίφημη εκείνη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Έχουμε συζητήσει πόσα χρόνια μιλάμε.
0: Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, ναι.
0: Έστω να δοκιμάσει πιλωτικά αυτό τον πολύ δύσκολο καιρό. Να βάλει το μισό, δηλαδή είναι 70% η βενζίνη, να στο βάλει 35%. Και αμέσως θα πέσει και το παράλογο εκεί που έχουμε φόρο στο φόρο, δηλαδή στον ειδικό φόρο έχουμε και ΦΠΑ. Πού ακούστηκε αυτό? 24%. Ήτανε 19 και ο Τσίπρας το έκανε από 19-24. Όλοι έχουν βάλει το χεράκι τους. Κανένας δεν είναι αθώος σε αυτή την κατάσταση που έχει φτάσει ένα παχουλό παιδάκι ο ειδικός φόρος και το ΦΠΑ. Έτσι είναι. Γιατί όταν είσαι αντιπολίτευση όλοι λένε θα. Έκανα 19 χρόνια δημοτική σύμβουλο στο Παλαιό Φάλιρο. Ξέρω πολύ καλά αυτά τα παιχνίδια που παίζουν. Αυτός που είναι κυβέρνηση λέει δύσκολο γιατί έχει το μαχαίρι, έχει το καρπούζι. Ο άλλος που είναι απέναντι που θέλει να πάρει το μαχαίρι και το καρπούζι λέει θα. Ποιος την πληρώνει? Ο κόσμος. Ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως να είμαστε σε επαφή γιατί ανά πάσα στιγμή αλλάζουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Και να τα λέμε, γιατί μέχρι 15 Οκτωβρίου έχουμε καιρό ακόμα.
1: 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί για το πετρέλαιο θέρμανσης, 30 Σεπτεμβρίου για τα καύσιμα.
0: 15 αρχίζουμε και είμαστε εν κινήσει. Αλλά πριν τις 15 δεν μπορούμε να ανοίξουμε δεξαμενές. Είναι παράνομο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα στηθεί όλο μέχρι το παραμονή το βράδυ και από εκεί πέρα να δώσουν και τα δύο δηληστήρια, γιατί έχουν αρκετά κέντρα στους 6 μήνες. Όλοι πρέπει να βάλουν το χέρι τους να βοηθήσουν καταναλωτή και αγορά. Για να πάμε παρακάτω.
2: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε τώρα σε μια που είχαμε με την κυρία Έλληνα Σό, την ειδική συνεργάτηδα του Δημάρχου Ιωαννίνων, μια και η Κυριακή αυτή μεθαύριο είναι η τελευταία που κλειστεί για αυτοκίνητα στο παραλίμνιο, μια σειρά 4 Κυριακών χωρίς αυτοκίνητα. Ας θυμηθούμε τι μας είπε.
3: Ναι, έτσι έχει γίνει η οργάνωση της όλης διαδικασίας.
2: Ναι.
3: Από την πρώτη Κυριακή που ξεκίνησε αυτή η δράση, είναι μια, το 7 ώρα το πρωί, είναι πολύ νωρίς όπως ακούγεται,
2: ναι,
3: αλλά είναι μια απαραίτητη ώρα γιατί δεν υπάρχει ακόμα αρκετή συμμόρφωση,
2: ναι,
3: από οδηγούς οι οποίοι μπορεί πιθανόν να αφήσουν παρκαρισμένο αυτοκίνητο στο δρόμο.
2: Ναι.
3: Οπότε από εκείνη την ώρα η τροχιά και η δημοτική αστυνομία προσπαθούν να απομακρύνουν ώστε όταν αρχίσει να βγαίνει ο κόσμος έξω βόλτα να είναι πια καθαρός ο δρόμος. Οπότε από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, τώρα πια έχει μικρύνει και η μέρα, αλλά
2: ναι,
3: είναι όμως ακόμα ο καιρός, αν δεν βρέχει ο καιρός, είναι πάρα πολύ ωραίος για βόλτα ακόμα και εκείνη την ώρα. Είναι το πιο ωραίο σημείο μας στην πόλη, οπότε νομίζω ότι θα υπάρχει κόσμος πρώτα απ' όλα

0: πολύ και αυτή τη φορά.
1: Μάλιστα. Για αυτή την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, τι έχετε ετοιμάσει?
0: Για την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, όπως και για την προηγούμενη, δεν είχαμε κάτι στα δήμους να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί όλη αυτή η δράση δεν έχει νόημα να γίνεται μόνο όταν ο Δήμος κάνει κάτι. Ο Δήμος έκανε το πικνίκ στις 13 Σεπτεμβρίου, ναι, που μάλιστα ήταν και το πιο πολυπληθές ως τώρα.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ γλυκιά αυτή η εικόνα του παραλιμνίου, γιατί επειδή ήμασταν σε όλα παρόντες, είδαμε ότι πραγματικά ο κόσμος πλέον ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει εκεί πέρα. Φωνάζει φίλους, γνωστούς, το ξέρανε επισκέπτες μας, έκανε τίποτα αυτό. Οπότε ο Δήμος αυτό που κάνει είναι ότι δίνει ένα στίγμα με το πικνίκ. Δείχνει πώς είναι όταν ο παραλίμνιος είναι χωρίς αυτοκίνητα. Και μετά είναι οι πολίτες αυτοί που έρχονται να μετατρέψουν τον παραλίμνιο σε κάτι διαφορετικό. Άρα μετά την 13 Σεπτεμβρίου, που ήταν η δεύτερη Κυριακή που είχαμε το πικνίκ, την επόμενη εβδομάδα ήταν το Lakerun,
1: ναι,
0: που πάλι με ένα διαφορετικό τρόπο αυτή η περιοχή γέμισε κόσμο. Σημασία έχει ότι πλέον οι γιαννιώτες έχουν εικόνες, έχουν προσλαμβάνουσες από τον παραλίμνιο χωρίς αυτοκίνητα. Και αυτό είναι η καλλιέργεια κουλτούρας που λέμε, ότι θέλει χρόνια αυτό για να γίνει και θέλει και επιμονή και θέλει και συνέπεια. Οπότε τώρα που είναι η τελευταία Κυριακή, δεν υπάρχει λόγος να είναι πάλι κάποια δραστηριότητα η οποία να προσκάλει τον κόσμο. Γιατί πλέον ο κόσμος ξέρει πώς είναι να είσαι εκεί χωρίς τη φασάρια, χωρίς το καυσαέριο.
1: Άρα θα λέγαμε αυτοσχεδιάζουμε αυτή την Κυριακή.
0: Βέβαια. Μα ίσα ίσα, αυτό το ξέρουμε και όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει τώρα στα πικνίκ, οι καλλιτέχνες, οι αθλητικές ομάδες. Τους έχουμε ενημερώσει ότι κοιτάξτε, σήμερα είστε εδώ που είναι το πικνίκ, αλλά ο χώρος είναι δικό σας τις άλλες Κυριακές. Ελάτε και κάντε την πρόβα σας, κάντε την προπόνησή σας, καθίστε με τους φίλους σας, φωνάξτε τα παιδιά της δομής σας να κάνετε μια δράση. Δηλαδή, ο χώρος είναι διαθέσιμος. Από τους γεννιώτες εξαρτάται πια πώς θα αξιοποιούν αυτές τις Κυριακές. Η ελπίδα μας είναι ότι θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έρχονται και θα λένε πότε θα ξαναγίνει, γιατί το βλέπουμε ήδη και συμβαίνει. Μας λένε μα γιατί μόνο το Σεπτέμβριο, μα γιατί μόνο τις Κυριακές, μα γιατί μόνο πέρυσι και φέτος. Δηλαδή αυτό αρχίζει και γίνεται μια κουβέντα σοβαρή ανάμεσα σε ανθρώπους που πίνουν καφέ. Γίνεται μια κουβέντα ανάμεσα σε οικογένειες που συζητάνε. Σημασία για μας έχει να ανοίξει αυτή η συζήτηση με πολύ διαφανείς όρους. Δηλαδή να ξέρουμε τι είναι το ένα, να ξέρουμε τι είναι και το άλλο και να κάτσουμε να το κουβεντιάσουμε. Γιατί στην ίδια πόλη μένουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Οπότε μας ενδιαφέρει τι ανοίγει αυτή η συζήτηση. Και σήμερα περιμένουμε τον κόσμο να το χαρεί, να το απολαύσει και με το καλό να έρθει και με έναν τρόπο πιο σοβαρό αυτή η κουβέντα, να κάτσουμε και να δούμε και τι μπορεί να γίνει από του χρόνου και τα λοιπά σε μεγάλη.
1: Ακριβώς. Αφού περάσει και αυτή η Κυριακή, να γίνει ο απολογισμός και αξιοποιώντας και τις προτάσεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις, όλα που από τους πολίτες, να γίνουν ακόμα καλύτερα την επόμενη χρονιά. Μάλιστα.
0: Γιατί ξέρετε, είναι και πολύ σημαντικό ότι αυτό που συμβαίνει δεν συμβαίνει μόνο στον παραλίμνιο, μόνο στη Διονυσίου Φιλοσόφου. Στην πραγματικότητα, ο κόσμος που έρχεται με τα πόδια από την περιοχή του κέντρου, για παράδειγμα, έχει ένα πολύ μεγαλύτερο διευρυμένο κομμάτι που προχωράει πεζός σε πεζόδρομο χωρίς αυτοκίνητο. Από την ώρα που μπαίνει στο κάστρο, για παράδειγμα, μέχρι εκεί που φτάνει στον παραλίμνιο, είναι μια αρκετά μεγάλη διαδρομή στην οποία μπορεί κάποιος να περπατήσει χωρίς αυτοκίνητα. Μετά είναι κόσμος ο οποίος οι γιαννιώτες λένε πού να πάω την Κυριακή στο νησάκι, θα έχει κόσμο, θα έχει επισκέπτες και πού θα τρέχω. Τώρα είναι πάρα πολλούς κόσμος που μας είπε ήρθαμε να σας δούμε λίγο εδώ το πρωί τι δράσεις έχετε, θα πάμε να φάμε στο νησάκι το μεσημέρι και θα ξανάρθουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και το νησάκι και το κάστρο και οι πεζόδρομοι στο ιστορικό κέντρο έρχονται και κουμπώνουν με μια δράση που περιέχει και φύση μέσα. Και ιστορικό τοπίο και φύση και πεζόδρομο και προσβασιμότητα, δηλαδή πετυχαίνουμε πολλά πράγματα μαζί. Οπότε ναι, περιμένουμε να κάνουμε έναν απολογισμό και να το κουβεντιάσουμε ξανά.
1: Συνεχίζουμε και πάμε τώρα σε μια εποχή Βίκη Μιχέλη με τον βουλευτή Ιωάννη του Πασόκ, τον Γιάννη Τσίμαρη.
2: Απάντηση πήραμε μόνο για το, όπως λέει, τόσο όσο για να καλύψουν το τι έχει γίνει στα διόδια του ακτίου, που λένε ότι τι έγινε, ότι παραχωρήθηκε χωρίς όμως να γίνει απαραίτητο σύστημα διοδίων και ηλεκτρονικές μερίδες, επειδή ο εξοπλισμός παραδόθηκε στο νέο παρουσιαστή. Που σημαίνει ότι αυτός έμεινε, παρέμεινε εκτός παραχώρησης, άρα επειδή δεν είχαν σχεδιάσει καλά θα κάνουν μια συμπληρωματική σύμβαση και το αντιμετωπίζουν γιατί σηκώνουν τις μπάρες και περνάνε τα αυτοκίνητα όταν υπάρχει μεγάλος φόρτος, έτσι. Άρα το έχουμε, έχουμε δώσει μια μερική λύση.
3: Είπατε
2: και δείχνει ότι όλο έχει γίνει κακό σχεδιασμό, δηλαδή κλίματα ακριβώς που εντάσσονται στο ίδιο δίνονται μισά και εκεί έχουμε μπάρες που σηκώνονται για να φύγει ο φόρτος εργασίας. Εδώ έχουμε τμήματα τα οποία μόνο δρομούνται. Υπάρχει πρόθεση να αυξηθεί το αντίτιμο και ούτε καν να μειωθεί, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για έναν δρόμο ο οποίος ναι μεν έχει τώρα έτσι όπως είναι ασφάλεια, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στις καθυστερήσεις. Ούτε μπάρες σηκώνονται ούτε τίποτα. 2 μέτρα και 2 σταθμά, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερος προβληματικός σχεδιασμός και δεν υπάρχει έλεγχος ουσιαστικά το τι στάχει αυτό η γενικότερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και την Ήπειρο.
3: Ήδη έχει μειωθεί ο τουρισμός.
2: Είναι μια βασική οδική αρτηρία. Δεν είναι τώρα μια απλή συναλλαγή, είναι ουσιαστικά ο άξονας με τον οποίο αναπνέει όλη η περιοχή.
3: Και δεν ζητάει για κανείς συγγνώμη με την έννοια πια ότι ο σχεδιασμός, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν το προέβλεπε. Με αποτέλεσμα όμως εγώ, εσείς, ο Γιάννης ο Παγκασημαδάκης, όποιος πάει Λευκάδα και όχι μόνο και στο Άκτιο, στην Πλεύρα, λοιπόν, να ταλαιπωρούμαστε.
2: Α, ξέρετε τώρα ότι δεν μπορεί απάντηση να είναι έτσι το προβλέπει η σύμβαση. Εκεί δεν το προέβλεπε, ωραία κάνουμε, και εδώ που το προβλέπει, λιώνουμε κανονικά. Ακόμα και όταν διεξάγεται η κυκλοφορία περιορισμού. Το ζήτημα είναι ότι ανακαλύπτουμε εκ των υστέρων ότι ένας σταθμός έμεινε εκτός παραχώρησης και δεν έχει τον εκμεταλλευτικό εξοπλισμό, Άκτιο. Στα υπόλοιπα είναι όλη η κατάσταση αυτή που ζούμε. Και το, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί σε εμάς δεν είχαν έρθει ούτε καν τα τεύχη δημοκράτησης και τα τεχνικά τεύχη στη Βουλή για να διαβάσουμε και να αποκτήσουμε άποψη. Και μπορεί να ήταν σε χιλιάδες σελίδες, αλλά υπήρχε μέσα στην διαβούλευση κάποιος πολύ ενδιαφέροντα και να έβλεπε διάφορα υποέργα, υποτμήματα. Το ζήτημα παραμένει. Ποιος τη σχεδίασε αυτή τη ρημάδα τη σύμβαση, ποιος την έφερε στη Βουλή και κυρίως ποιοι την ψήφισαν. Γιατί και αυτοί που την ψήφισαν έχουν ευθύνη για αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έγινε κανένας έλεγχος. Και εμείς δεν λέγαμε να μην γίνει παραχώρηση. Λέγαμε πρώτον να υπάρξει μεγαλύτερο αντίτιμα και δεύτερον να υπάρχει διασφάλιση ότι θα υπάρξουν ελάχιστες προδιαγραφές και προϋποθέσεις και το δημόσιο θα συνεχίσει να έχει την υψηλή υπηστασία. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
3: Έτσι είναι. Και οι δηλώσεις τόσο...
2: Και με τον Γκριμάλντι στην Ιγουμενίτσα. Δηλαδή είναι πολλά τα πράγματα.
3: Είναι αποκαρδιωτικές πάντως και οι δηλώσεις και του Νίκου του Ταχιάου αλλά και του Χρήστου του Δήμα και δυστυχώς όχι όπως είπατε δεν έχουμε μειώσεις, θα έχουμε και αυξήσεις.
2: Το θέμα, αν ακούσετε τη δηλώση του Υφυπουργού, υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά για τη Θεσσαλονίκη, τα πάντα γίνονται αμέσως, τα τρέχουν, τα κάνουν, για οτιδήποτε έργα υπάρχουν διευκολύνσεις, αλλαγές. Εμάς εδώ είμαστε ένα παιδί κατώτερου Θεού, τα οποία έχουν γραφτεί όλα σε πλάκες, δεν αλλάζει τίποτα, δεν ασχολήθηκε κανένας να δει πώς θα επηρεάσει και τι, την όλη κατάσταση. Και αυτό που μας λένε, κάντε υπομονή μέχρι να περάσει ο καιρός. Τι είναι 2 χρονιάκια ακόμα.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Πόσο να κάνουμε υπομονή και για ποια θέματα. Για παράδειγμα, υπομονή και για τα καύσιμα, τα νέα μέτρα.
2: Κοιτάξτε, εμείς σαν Πασόκ πολύ πριν την κρίση, μάλλον την επιδείνωση της κρίσης, να είμαστε σωστά, γιατί τώρα εκτός από το κλείσιμο του Ορμούς υπάρχει και μια, ας το πούμε, περιορισμό διελεύσεων στα... προς το Σουέζ από την περιοχή και κοντά στην Ιεμένη, γιατί οι Χούθοι έχουν πάρει τον έλεγχο της περιοχής. Έχουμε και τους βομβαρδισμούς από τα ντρόουν των ρωσικών δηληστηρίων, αλλά υπάρχει μια επιδείνωση της προσφοράς του πετρελαίου και καυσίμων ενέργειας παγκοσμίως. Σας είχαμε πει νωρίς ότι επειδή έχουμε τον υψηλό φόρο κατανάλωσης, το τέλος αυτό, τι γίνεται, ανεβάζουμε πολύ την χοντρική τιμή και μετά επικάθεται και το φόρο στο 24%, ο οποίος αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιάζει τα έσοδα της κυβέρνησης. λέμε για ένα έσοδο το οποίο είναι 4 δις. Μέσα αυτό που λέμε είναι να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε χαμηλότερα επίπεδα, ας πιάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όχι συνέχεια, για όσο διαρκεί η κρίση, έτσι ώστε να υπάρχει μια απορρόφηση της ακρίβειας και να μην υπάρχει, ξέρετε, δικαιολογία μετά για να τιμήσεις, μια αλυσίδα να τιμήσουν στα τρόφιμα.
4: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651-035-093. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Στο κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
9: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
10: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
11: Μπράβο, βρε γυναίκα. Τι μυαλό είσαι εσύ.
10: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
11: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
10: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 23 874.
11: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
12: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
13: Φίλε,
7: φούρτρο.
13: Παριζάκι.
14: Κότο παριζάκι.
15: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
14: Νόστιμο.
16: Και πού το βρήκες?
14: Στην Πίνδο βέβαια.
17: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
18: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
1: Και πάλι μαζί συνέχεια στην κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου και ερχόμαστε τώρα στην ομιλία που έχει βγει και η Μιχαήλη με τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον Νίκο Έξαρχο.
19: Αυτό που είδαμε πραγματικά ξεπερνάει τώρα την εποχή που ζούμε. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα οι εργαζόμενοι που έχουν έρθει με διακρατικές συμφωνίες από άλλες χώρες, κυρίως της Νοτιοανατολικής Ασίας, να ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μιλάμε για μια δύσκολη κατάσταση. Θα μπορούσε να πει κανείς και για υγειονομική βόμβα εν δυνάμει.
3: Ναι, σωστά.
19: Ότι όταν είναι συνταγμένοι 15, 20, ακόμα και 30 άνθρωποι σε ένα σπίτι ή σε δύο, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται μια σειρά προβλήματα. Και μιλάμε τώρα για εργαζόμενους, οι οποίοι είναι σκληρά εργαζόμενοι κάθε μέρα, 8-10 ώρες, ενδεχομένως και παραπάνω, οι οποίοι απαιτείται να έχουν ένα χώρο ανθρώπινο, να μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν έτσι όπως πρέπει, αλλά αυτό δεν γίνεται γιατί ακριβώς γίνεται ακόμη μεγαλύτερη εκμετάλλευσή τους. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι για να δουλεύουν και τίποτα παραπέρα. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες πρώτα απ' όλα κυρίως των εργοδοτών, των μεγάλων εταιρείων εδώ πέρα των κτηνοσφαγείων, που είναι υποχρεωμένοι να λύσουν το πρόβλημα, να βρουν τρόπο να το λύσουν. Δεν μας ενδιαφέρει τι τρόπο θα βρουν, αλλά πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν έτσι όπως πρέπει, έτσι όπως αρμόζει στην εποχή μας. Και βεβαίως πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι είναι και σε ένα χωριό, μπορεί να είναι τώρα 150 ανθρώποι σε ένα χωριό κάτω από αυτές τις συνθήκες, καταλαβαίνεις ότι κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια στο πρόβλημα.
3: Και όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είναι μόνο για την υγεία των ανθρώπων αυτών των εργατών και εργατριών, γιατί είχαμε και περίπτωση με 32 κυρίες.
19: Βεβαίως.
3: Είναι και θέμα ολόκληρης περιοχής και είναι θέμα υγειονομικό για όλους μας.
19: Μα δεν μπορεί να ζούμε πίσω, δηλαδή θα γυρίσουμε πίσω, θα γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω, που εργάτες συμβάζουν τον ένας απάνω στον άλλον και ζούσαν απλά μόνο για μεροκάματο, γιατί αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ λοιπόν είναι συνολικότερη ευθύνη. Είναι ευθύνη και των υπηρεσιών, των αρμόδιων υπηρεσιών εδώ της περιφέρειας.
3: Ποιος πρέπει να κάνει αυτούς τους ελέγχους, κύριε Βουλευτά, με βοηθάτε λίγο για να ξέρουμε κι εμείς?
19: Κοιτάξτε, υπάρχουν υγειονομικές υπηρεσίες καταρχάς.
3: Ναι.
19: Έτσι, οι οποίες πρέπει να παρέμβουν. Και φυσικά πρέπει να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος. Ο πραγματικός ένοχος εδώ δεν είναι αυτοί οι κατατρεγμένοι άνθρωποι οι οποίοι φύγαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εδώ να έρθουν για ένα μεροκάματο και να ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γιατί θα δούμε και φωνές ρατσιστικές, θα δούμε και τέτοια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν φταίνουν σε τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αντικείμενα της πιο αισχρής εκμετάλλευσης και οι ευθύνες είναι αποκλειστικά στους εργοδότες τους. Αυτοί πρέπει να λύσουν το πρόβλημα. Αυτοί πρέπει να βρουν τις κατάλληλες συνθήκες που θα μείνουν, τι θα τρώνε αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα ζουν. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο για να δουλεύουν εδώ πέρα. Πρέπει και να ζουν και πρέπει να ζουν ανθρώπινα. Γιατί αυτή η κατάσταση ουσιαστικά γυρίζει συνολικά την εργατική τάξη της χώρας μας πίσω. Κατεβάζει τον πύχη, ας το πούμε έτσι, κυρία Μιχαήλη, των απαιτήσεων. Δεν μπορεί να υπάρχουν εδώ εργαζόμενοι κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορεί να το επιτρέψουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν εδώ να πάνε τους ευθύνες τους όλοι να λύσουν το πρόβλημα, να βρουν περισσότερα σπίτια, να βρουν σε άλλη περιοχή. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Γιατί αυτό το ζήτημα δεν είναι ότι θα λυθεί σε ένα μήνα ή αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν ένα μήνα εδώ και μετά θα φύγουν. Αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν εδώ. Και αν δεν είναι αυτοί και θα είναι κάποιοι άλλοι, οι επόμενοι που θα έρθουν όταν τελειώσει αυτονόμη η διακρατική συμφωνία κτλ. Και αυτό είναι ο στόχος. Το φτηνό εργατικό δυναμικό. Άρα λοιπόν πρέπει να λύσουν. Είναι ευθύνη τους να το λύσουν.
1: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Σε λίγες μέρες έχουμε τη θλιβερή επέτειο, 23η, από το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων, 3 Οκτώβρη του 1943. Μιλήσαμε σήμερα τον πρόεδρο της τοπικής συνότητας Λυγκιάδων, τον κύριο Κώστα Φούκα, και πολλές εκδηλώσεις φέτος, πολύ περισσότερες από τις προηγούμενες χρονιές. Οι παράλληλες εκδηλώσεις ξεκινούν από την Κυριακή, ενώ θα κορυφωθούν την μεθεπόμενη Κυριακή παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Τασούλα.
7: Ναι, έφτασε πάλι η ημέρα που είναι αυτή η μαύρη μέρα για τους Λυκιάδες.
1: Ναι.
7: 3 Οκτωβρίου 1943 που έγινε η θηροειδία και η σφαγή εδώ στους κατοίκους. Έχουμε τις επιτυχιακές εκδηλώσεις φέτος. Τιμή μας που θα παραβρίσκεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τασούλας, που είναι και εδώ από την περιοχή μας.
1: Ναι.
7: Οι εκδηλώσεις ξεκινάνε από την Κυριακή και έχουμε και σημεία έτσι ακόμη ελεύθερη σε μια εκδήλωση που είναι για το Σάββατο, μια παραδοσιακή βραδιά με μυρολόγια κτλ. Που είναι στις, για τις 26, αλλά δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμη γιατί περιμένουμε λίγο τον καιρό πώς θα πάει σήμερα και τι εξέλιξη θα
1: γίνει. Για αύριο το βράδυ λέτε, ναι, ανάλογα, το ανάλογα με τον καιρό. Μάλιστα,
7: ναι. Ναι, ανάλογα με τον καιρό γι' αυτό.
1: Ναι.
7: Κυριακή έχουμε στο πρόγραμμα έναν περίπατο ιστορικό μέσα στον οικισμό και έναν αγώνα μικρό τρεξίματος για τα παιδιά,
1: ναι,
7: για μικρής ηλικίας, για να μπορέσουν και αυτά να μάθουν για ποιο λόγο θα τρέξουν και να μπορούν να τους πούμε την ιστορία του χωριού και να την βιώσουν και να την μαθαίνουν. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις ώστε να μεταφέρουμε στα παιδιά για ποιο λόγο το κάνουν αυτό και τι, ναι, συμβεί. Δευτέρα μετά το απόγευμα, από το πρωί γενικά θα είμαστε στη σχολεία να μιλάμε για τους Λυγκιάδες, για αυτό το γεγονός, και το απόγευμα που θα είναι κάποιες επισκέψεις από σχολεία στους Λυγκιάδες, την έννοια των πολλαπλών χρήσεων στο μνημείο, και μετά την Τρίτη είναι κενή γιατί θα τιμήσουμε τους πρόκριτους που έχουν και αυτοί στην παραμυθιά, οπότε έχουμε αφήσει κενή αυτή την ημέρα για να μπορέσουμε να μεταφερθούμε ή να πάμε εκεί για να τιμήσουμε την ημέρα μνήμης εκεί. Την Τετάρτη έχουμε τα θρανία της μνήμης που θα βάλουμε τα θρανία και θα βάλουμε πάνω αντικείμενα σχολικά της τότε εποχής
1: και
7: τα ονόματα των παιδιών που σφαγιάστηκαν εκείνη την ημέρα, ώστε να μπορέσουμε να δούμε και να βιώσουμε πόσα παιδιά ήταν και πόσα παιδιά δολοφονήθηκαν εκείνη την ημέρα από τους Γερμανούς. Και αυτό είναι έτσι μια κίνηση που πρέπει να δούμε τις ηλικίες.
1: Ναι, ναι.
7: Την ημέρα. Την Πέμπτη μετά είναι...
1: Επιτρέψω μου να προσθέσω ότι θα υπάρχει την ίδια μέρα και έκθεση φωτογραφίες του Αλέκου Ράπτη. Ναι,
7: ναι, ναι, εννοείται. Εκείνη την ημέρα θα είναι του Αλέκου Ράπτη, επίσης και της Εστίδης Σόλωμον από το
1: Πανεπιστήμιο. Ναι, της καθηγήτριας. Ναι,
7: ναι, ναι, και της καθηγήτριας. Και εννοείται ότι την Πέμπτη μετά έχουμε μια έτσι δραστηριότητα που είναι με αλεξίπλουτα πλαγιάς, τα οποία θα έχουν την τιμή εκείνη την ημέρα οι αλεξιπλουτιστές να έχουν κάποια από τα μαρτυρικά χωριά, κάποιες σημαίες που θα αναγράφουν τα μαρτυρικά χωριά και θα κάνουν κάποιες πτήσεις έτσι συμβολικές πάνω από τον οικισμό. Μετά την Παρασκευή έχουμε το βράδυ μια εκδήλωση που είναι με σύγχρονο χορό και μπαλέτο, που τα τραγούδια που εκείνη την ώρα που θα φυγούνται είναι για την συγκεκριμένη περίσταση. Έχει να κάνει με πένθος, δηλαδή, και τη γέννηση και τη δολοφονία του ανθρώπου, του παιδιού βασικά, του αθώου παιδιού και του ανθρώπου, μέσα από χορευτικές δραστηριότητες. Και μετά το Σάββατο έχουμε ένα συνέδριο από το πρωί, από τις 10 μέχρι τις 2, με τα μαρτυρικά χωριά.
1: Ναι.
7: Φέτος έχουν μια ανταπόκριση που θα είναι περίπου γύρω στα 50-55 μαρτυρικά χωριά και από την Ήπειρο και από την Ελλάδα.
1: Μια παραλλαδική συνάντηση λοιπόν. Ναι.
7: Μπράβο, μαρτυρικό, ναι,
1: πόλο και χωριό.
7: Να πάρουμε κάποιες αποφάσεις και να τις δώσουμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Κυριακή. Το απόγευμα μετά έχουμε μια εισπερίδα πάλι που θα είναι πάλι εδώ στους Λυγκιάδες, που έχει να κάνει με τον πόλεμο και το Β' Παγκόσμιο και τα λοιπά και την αντίσταση. Το βράδυ έχουμε πάλι στα οστά εκεί ένα τρισάγιο μαζί με τη λαμπαδιοφορία που κάνουμε κάθε χρόνο εδώ στον οικισμό μέσα στους δρόμους του χωριού. Το βράδυ μια πάλι συναυλία με μαρτυρικά και πένθη με μουσική για τους τότε δολοφονημένους, για να μπορέσουμε πάλι να έχουμε την εικόνα τους και να ολοκληρωθούν οι παράλληλες εκδηλώσεις το βράδυ. Και την Κυριακή που είναι η επίσημη μέρα, που είναι από το πρωί η εκκλησία, το μνημόσυνο, κατάσταση φάνων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και γενικά, και μετά θα παρουσιάσουμε τη μελέτη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που θα είναι για το μουσείο που είναι να γίνει μνήμης και ιστορία στους Λυγκιάδες. Θα δώσουμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το κλειδί των Λυγκιάδων, μια κίνηση μάλλον συμβολική, και να τον τιμήσουμε για αυτό που προσφέρει και για την ιστορία, αλλά και γενικότερα για τον τόπο, για τον τόπο του και για τον τόπο μας. Σε όλους μια έτσι τιμητική κίνηση. Θα μπορέσει να μιλήσει με τους πεσόντες, με τον κύριο Μπαμπούσκα, με τους όλους όσους είχαν...
1: Τον μοναδικό επιζώντα, ναι.
7: Ναι,
1: τον Παναγιώτη Μπαμπούσκα.
7: Ναι. Και μετά θα έχουμε λήξη τελετής, θα μπορέσουμε να καθίσουμε για το επίσημο γεύμα που είναι μετά την εκδήλωση. Ολοκληρώνονται γενικά οι εκδηλώσεις για φέτος.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι πολλές εκδηλώσεις, ξεκάθαρα.
7: Είναι πάλι έχουμε πει ότι από την πρώτη χρονιά κάθε, δηλαδή, θα γίνει...
1: Θυμάμαι που μου το είχατε αναφέρει πριν από ένα χρόνο ακριβώς, ναι, ότι θα πάμε σε περισσότερες, ναι.
7: Θα γίνεται θεσμός και θα μπορέσουμε, δηλαδή, κάθε χρόνο να μπορέσουμε να κάνουμε παράλληλες και περισσότερες εκδηλώσεις που να τιμούμε και τα θύματα, αλλά γενικότερα να είναι έτσι περισσότερες για να μπορούμε, για να νιώθουμε και να καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο γίνονται, πέρα από την επίσημη μέρα εννοείται που τιμούν τα θύματα. Αλλά και γενικότερα θέλουμε να βάζουμε λίγο σε όλα αυτά και τη νέα γενιά για να μπορεί να μαθαίνει για ποιο λόγο και τι έχει συμβεί. Την ιστορία, να μεταβάζουμε την ιστορία μας. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Μαζί μας είναι εννοείται ο Δήμος Ιωαννιτών και η Περιφέρεια Ηπείρου που στηρίζουν όλες αυτές τις παράλληλες εκδηλώσεις. Τους ευχαριστούμε πολύ. Είναι εκδηλώσεις του τόπου μας, είναι οι εκδηλώσεις που συνδιοργανώνουμε μαζί. Αυτά. Για φέτος, δηλαδή, ολοκληρώνει η εκδηλώση της 4 Οκτωβρίου.
1: Αύριο, στο χώρο του Τεχνικού Λειτουργικού Ελλάδος Σύμματος Ηπείρου, η μερίδα για το σχηρόδεμα και τον κανονισμό που ισχύει εδώ και 10 χρόνια, περισσότερα από τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Τσίγκρο.
13: Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, το τεχνικό μελητήριο έχει αποδείξει πλέον ότι ο λόγος είναι πολύ σύντομος. Δηλαδή, ασχολούμαστε με τα ευρεία θέματα της καθημερινότητας της Αθηνικής Υπουργικής Πολιτείας, αλλά παράλληλα φροντίζουν και να κάνουν και δημοτικές ημερίδες, έτσι ώστε να ενημερώνουν τους συναδέλφους και τους τεχνικούς και τον τεχνικό κόσμο γενικότερα για τις τελευταίες εξελίξεις σε όλα τα φαινόμενα. Γνωρίζετε ότι πλέον οι οικοδομές, οι κατασκευές και όλα πλέον γύρω μας εξελίσσονται πολύ γρήγορα και θεωρούμε ότι για να το ξέρει κάποιος συναδέλφος πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος. Τώρα, με αφορμή το σχηρόδημα, έχουμε 10 χρόνια τον εύρασμο τεχνολογίας σχηρόδηματος. Το σχηρόδημα δεν είναι το παλιό που ξέραμε παλιά, είναι πλέον υπάρχουν πλέον χημικές συστάσεις μέσα, υπάρχουν πρόσβλητα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες απαιτήσεις του καιρού. Δηλαδή, πλέον τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο είναι πολύ ισχυρά, κλείνονται πλέον και οι κατασκευές από σχηρόδημα. Και προσπαθούμε να δούμε τώρα με διάφορα υλικά όπως έχει προβλέψει ο τελευταίος κανονισμός, πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα του σχηροδέματος. Και κυρίως σε έργα υποδομής, όπως είναι οι γέφυρες, όπως είναι οι γενικά δημοσία, τα οποία είναι ο πρώτος οργανισμός, είναι ακάλυπτος. Πέρα από αυτό, είναι μόνο και στις τελευταίες εξελίξεις, ειδικά με τον οργανισμό τεχνολογίας, και για αυτό το πράγμα θα έρθει μαζί μας ο κύριος Παρσέβος, ο κατεξοχήν αρμόδιος για το σκηνοδέγμα από Αθήνα, ο διακεκριμένος επιστήμονας συνάδελφος, ο οποίος έχει ασχοληθεί και με τη σύνταξη του οργανισμού και θέλω να δω τώρα και πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα. Γνωρίζετε πλέον ότι ανάλογα τις εποχές υπάρχουν πολλά πρόσβλητα που μπαίνουν στις κατασκευές, στα σκηνοθέματα και θέλω με αυτά να το κάνουμε γνωστό στους αδέλφους για να έχουν όλη την γνώση αυτή που απαιτούν τις σύγχρονες συνθήκες πλέον κατασκευής.
1: Συμμετοχή στην εκδήλωση ελεύθερη, αλλά θα έλεγα ότι πέρα των μηχανικών ή φοιτητών του τεχνικού κόσμου, μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει?
13: Όχι, μπορεί. Η γνώση που κάποιος τεχνικό μπορεί να είναι χτες.
1: Σίγουρα, αλλά το θέμα είναι για παρακολουθήσεις, για αν είναι πολύ ειδικό το θέμα.
13: Κοιτάξτε, υπάρχουν όμως, θα μπορούν να έρθουν όμως και άλλους του χώρου που είναι κολοπατζίδες, όπως είναι εργοδικοί.
1: Να μάθουν πολλά πράγματα. Ναι. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το συντηρητικό αγώνα για το πάρκο Βελισσαρίου. Καλεί όλους να λάβουν μέρος στην ανοιχτή συνέλευση που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Άλσο. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, βροχής, θα πραγματοποιηθεί στο Άλσο Άρκα, στο δεύτερο όροφο, στο χώρο της περιφέρειας. Κάλεσμα συμμετοχής απίφθινε σήμερα ο κ. Βασίλης Καφαράκης, μέλος του συντονιστικού.
16: Το καλοκαίρι που πέρασε, τα σημάδια της περιβαλλοντολογικής ρύπανσης έγιναν με το παραπάνω ορατά στο λεκανοπέδιο. Η λίμνη σε αρκετά χρονικά διαστήματα έβγαζε δυσοσμία και νεκρά ψάρια. Η τάφρωση της λαψίστας και τα νερά που διοχετεύονταν στον Καλαμά είναι πλέον επικίνδυνα μολυσμένα. Οι αγρότες πλέον δεν μπορούν να ποτίσουν. Η παιδινή και η κοσμηρά στενάζουν από τη ρήπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες δίπλα στον οικιστικό ιστό. Και δίπλα σε όλα αυτά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον τόπιο πολιτικό προσωπικό από το Περιφερειακό, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους τοπικούς βουλευτές ετοιμάζονται να καταστρέψουν την τελευταία ευκαιρία που έχει η πόλη να αποκτήσει ένα πνεύμα πρασίνου και αναψυχής. Ετοιμάζονται να τσιμεντώσουν το πρώην στρατόπεδο Βελισσαρίου, στερώντας από την νεολαία και τους κατοίκους της πόλης τη δυνατότητα δημιουργίας ενός αστικού πάρκου πολιτισμού και αναψυχής, ένα πάρκο που μπορεί πέραν των άλλων να αποτελέσει αντίβαρο στην Εθαλομίκλη που θα πνίξει και φέτος την πόλη μας. Είναι γνωστό ότι η εκτείναξη της τιμής του πετρελαίου λόγω των γεγονότων με το Ιράν και την Αμερική έχει εκτινάξει την τιμή του, οπότε σαν αποτέλεσμα θα έχει λιγότερο πετρέλαιο, περισσότερο καύσιμη ύλη από ξύλα κλπ. Όλα αυτά θα επιβαρύνουν σημαντικά την Εθαλομίχλη. Η ενεργειακή φτώχεια θα χτυπήσει κόκκινο. Η αδιαφορία της κυβέρνησης και του τόπιου πολιτικού προσωπικού είναι τόσο ξεδιάντροπα μεγάλη που πλέον γίνεται φανερό ότι κλείνουν το μάτι στα κερδοσκοπικά εργολαβικά συμφέροντα για τσιμέντομα της έκθεσης χάρη των κερδών τους. Οι σκόρπιες φωνές κάποιων βουλευτών και συμβούλων που ψελίζουν ότι τάχα καλό είναι να γίνει πάρκο η έκθεση, αλλά ρίχνουν τον μπαλάκι στην κυβέρνηση, είναι εντελώς υποκριτικές, καθώς δεν κάνουν το παραμικρό για να καλέσουν νεολαία και εργαζόμενους να απαιτήσουν το χώρο που δικαιωματικά ανήκει στην πόλη. Απέναντι σε αυτά είναι φανερό ότι μόνο ο διεκδικητικός αγώνας μας ενωτικά μπορεί να αναγκάσει την κυβέρνηση να παραχωρήσει το χώρο στο Δήμο εκεί που δικαιωματικά ανήκει. Ο δικός μας αγώνας πάλι θα είναι αυτός που θα αναγκάσει και το Δήμο να ξεχάσει τα σχέδια της τσιμεντοποίησης του χώρου και να γίνει στην πράξη το αστικό πάρκο Βελισσαρίου. Στα πλαίσια αυτού του αγώνα που έχει ξεκινήσει 2 χρόνια τώρα, το συντονιστικό αγώνα για το πάρκο Βελισσαρίου καλεί την νεολαία και τους εργαζόμενους σε ανοιχτή συνέλευση τη Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Άλσος στις 7 το απόγευμα για να συζητήσει και να αποφασίσει την παραπέρα συνέχιση του αγώνα. Σε περίπτωση κακοκαιρίας θα γίνει στη ΣΤΟΑ ΣΑΡΚΑ η συνέλευση αυτή.
1: Τώρα κυρίες και κύριοι, με αφορμή την υποβολή παρατησής τους από μέλη της Αιρανικής Επιτροπής Αλλαγής Μνημείου Ευεργετών, δώσαν συνέντευξη τύπου σήμερα ο κ. Σπύρος Εργολάος και ο κ. Χάρης Λεοντάρης, πρώην Δημοτική Σύμβουλη.
20: Στη νέα πρόσκληση που έστειλε ο κ. Μπέγκας, γιατί είχε συγκληθεί η Επιτροπή για την προηγούμενη Δευτέρα, αλλά δεν λειτουργούσε λόγω ελλείψους απαρτίας η Αιρανική Επιτροπή. Και τώρα ορίστηκε για την ερχόμενη Δευτέρα, μεθαύριο. Έστειλε μια νέα πρόσκληση στην οποία μας καλεί να δηλώσουμε χωρίς όρους και προϋποθέσεις αν δεχόμαστε ή όχι να είμαστε διαφορετικά να υποβάλλουμε τις παραιτήσεις μας. Ένα έγγραφο που δεν λέμε ότι απευθύνεται καλά, αν απευθυνόταν σε μένα και στο Χάρη κάτι λιγότερο, αλλά είναι ένας πρώην Πρίτανης, είναι καθηγητές πανεπιστημίου, δεν μπορείς να τους λες χωρίς όρους και προϋποθέσεις τη στιγμή που μάλιστα κατά την οποία ο Συμβούλιο Επικρατείας που σας είπα αναγνωρίζει όχι μόνο στους συλλόγους μας αλλά και στους πολίτες γενιώτες ότι ασκούν την παρέμβασή τους με ένομο συμφέρον και παραδεκτός. Όλες οι παρεμβάσεις μας που έγιναν μέχρι τώρα και όλες όσες θα γίνουν τυχόν αν δεν ληφθούν αυτά τα μέτρα θα γίνονται με βάση αυτό που μας αναγνωρίζει το δικαίωμα ότι με ένομο συμφέρον και παραδεκτός μπορούμε να επεμβαίνουμε. Και θα μου επιτρέψετε να κλείσω το γεγονός ότι πώς φτάσαμε σε αυτό το δάνειο, πώς φτάσαμε περιουσίες να βρεθούν στην τράπεζα. Δυστυχώς υπάρχει ένα κακό προηγούμενο. Εμείς που αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια το ξέρουμε αυτό το πράγμα και γι' αυτό θέλουμε να το μάθει πρώτα το Δημοτικό Συμβούλιο, να το μάθουν οι πολίτες, διαφορετικά θα αναγκαστούμε να τα πούμε εμείς. Εδώ έχω αυτό το άρθρο που βλέπετε, είναι πρωτοσέλιδο άρθρο του Υπηρετικού Αγώνα του 1955. Το υπογράφει ο ίδιος ο Θήμιος ο Τζάλας που είναι και ο ιδρυτής της εφημερίδας και παρουσιάζει έναν από τους πιο εκλεκτούς ζωσιμάδες, τον Μιχαήλ Ζωσιμά. Όταν θα βγει το βιβλίο θα δείτε τη δράση αυτού του ανθρώπου και θα φρίξετε πώς, τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο για την Ήπειρο αλλά για όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, παρουσιάζει τον Μιχαήλ Ζωσιμά να απευθύνεται σε αυτούς που κάνουν τις τελετές κάθε χρόνο, είδες που ορίζουν γιορτή για τους Ζωσιμάδες και ο Μιχαήλ Ζωσιμάς, δηλαδή ο Τζάλας, διαστόματος Μιχαήλ Ζωσιμά, απευθύνεται προς αυτούς και τους λέει «Προσέξτε το, τούτο έχει σημασία και με αυτό τελειώνω». Εβοηθήσαμε και τους προγόνους σας, γιατί και επί τουρκοκρατίας, θυμάστε, δεν θα υπήρχε ο Κοραής και η ελληνική βιβλιοθήκη αν δεν υπήρχαν οι Ζωσιμάδες. Και βοηθούμε ακόμη και σας σήμερα, αναφέρεται σε αυτούς που... Φαίνεστε όμως όλοι σας οι σημερινοί ευεργετηθέντες, ανάξιοι απόγονοι αξίων προγόνων. Απευθύνονται σε όλους μας. Εμείς τουλάχιστον φαντάζομαι κι εσείς, δεν φαντάζομαι να δέχεστε ότι είμαστε ανάξιοι απόγονοι ενδόξων προγόνων. Γιατί κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας. Και τελειώνει. Σας εκκληροδοτήσαμε σεβαστών αριθμών ομολογιών της Εθνικής Τραπέζης και εσείς τα σεμπορεύεστε.
0: Ύστερα από αυτό επισκέφτηκα την κυρία Γιογλή, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και μου εξέφρασε αυθορμήτως ενθουσιασμό. Μου δήλωσε δε ότι εγώ δεν θα φύγω από την καρέκλα αυτή αν δεν στηθεί το μνημείο των ευεργετών στα Γιάννενα. Δυστυχώς όμως, μέρα με την μέρα φάνηκε ότι το κλίμα άλλαζε απέναντί μας που είχαμε την πρωτοβουλία. Έτσι λοιπόν, πέρα από μια συνάντηση που ήταν τυπική γνωριμία τίποτε άλλο, πέρασαν 7 μήνες με αποτέλεσμα να μην καλεί ο Δήμαρχος σε συνεδρίαση την Ελληνική Επιτροπή. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε την κυρία Γιογλή, μάλιστα κατά κάποιο τρόπο με κατέκρινε λέγοντάς μου ότι γιατί έχει τόση αγωνία. Αντιλήφθηκα ότι το κλίμα της Δημοτικής Αρχής αρχίζει να μεταβάλλεται για λόγους, ερμηνεία θα δώσω στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, μας ήρθε ύστερα από 7 μήνες την προηγούμενη εβδομάδα η πρόσκληση να πάμε να συμμετέχουμε ύστερα από όλα αυτά που έχουν συμβεί με χρέη, με στάση ο Δημάρχο, ο οποίος πανηγύριζε χωρίς να γνώριζε τι συνέβαινε. Και στην πρόσκληση αυτή, αν τη διαβάσετε, λέει ότι θα πάμε σε αλλαγή του αριθμού λογαριασμού της τράπεζας, άρα των υπολόγων, που αυτός ο ίδιος μας είχε ψηφίσει. Δεν το ζητήσαμε εμείς. Επειδή μας βλέπω ότι έχουμε ενδιαφέρον, τρέχουμε κτλ. Και ο ίδιος ψήφισε. Τώρα τι συνέβη και άλλαξε. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι θα ξεκινήσει μια διαδικασία του διαγωνισμού από την αρχή. Μα αν ήταν έτσι, δεν θα χρειάζονταν επί 4 χρόνια εμείς να τρέχουμε σε συνόηση με τους δημάρχους, με τα υπουργεία κτλ. Για να ακολουθήσουμε το δρόμο αυτόν. Διότι μας είχαν πει όλοι οι ειδικοί ότι αν πάει, θα είναι απόφαση του Δήμου και δεν έχουμε δουλειά Ελληνική Επιτροπή. Που δεν θα τέλειωνε ποτέ, διότι προβλέπουν οι νόμοι επεξεργασίες και τα λοιπά, διαγωνισμό πανελλήνιο, ίσως και πανευρωπαϊκό. Γι' αυτό καταλήξαμε στον άλλο δρόμο. Άρα ο κύριος Μπέγκας φαίνεται ότι δεν τον εκφράζουν όλα αυτά τώρα όμως, όχι έως ότου ανέλαβε τη Δημοτική Αρχή. Και ως εκ τούτου ζητούσε να πάμε σε συνεδρίαση μεθαύριο και να ξεκινήσουμε την αρχή. Δεν είχαμε λόγο λοιπόν ύπραξης, το υποβάλαμε την παραίτηση με σκεπτικό το οποίο έχουμε δημοσιεύσει κιόλας και το έχουμε στείλει σε όλους τους φορείς, σε όλους τους δήμους της Επίρου για να γνωρίζουν, αλλά κυρίως στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ακολούθησαν όμως, δεν αντιδράσαμε μόνο εγώ και ο κύριος Σεχολάβος, αντιδράσαν όλα τα μέλη. Πλην του Δημάρχου και της κυρίας Τσίλη, εδώ είχαμε Πριτάνες, παρατήθηκαν. Είχαμε τον κύριο Τσαμάτο Καγίτη, παρατήθηκε. Μάλιστα, έχω μπροστά μας παρατήσεις. Ο κύριος Ασαράς, ο πρώην Πρίτανες, λέει το εξής, ότι σας ευχαριστώ κύριε Δήμα που με καλέσατε για μεθαύριο, αλλά μετά την παρέτηση των εμπνευστών της, είμαι ηθικά υποχρεωμένος να τους ακολουθήσω και να παρατηθώ κι εγώ.
1: Και να δούμε και στην αθλητική επικαιρότητα περισσότερα από τον Νίκο Γιωτίτσα.
21: Λοιπόν, ναι, όπως ακριβώς είπες είναι τα πράγματα. Τελική ευθεία λοιπόν στον Πας Γιάννηνα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα που ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
21: Γιατί από τη μία η ομάδα επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, ξεκινάει με ενθουσιασμό την νέα χρονιά στην ΓΑΜΑ Εθνική, υποδέχεται την αναγέννηση Άρτα σε ένα παλιό υπηρετικό ντέρμπι στο Ζωσιμάδες στις 4 το απόγευμα της Κυριακής. Πρώτο επίσημο, πρώτο μάλλον παιχνίδι για το πρωτάθλημα, δεύτερο επίσημο για τη σεζόν, ο ΠΑΣ Γιάννηνα φιλοδοξεί να ξεκινήσει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Από την άλλη φυσικά υπάρχει πικρία, διότι ο κόσμος, οι απανταχού φίλοι του ΠΑΣ στεναχωριούνται που βλέπουν την ομάδα σε αυτή την κατάσταση,
1: είναι.
21: Στο να υπάρχει ένα τεχνικό καθεστώς, στο να αγωνίζεται σε αυτή την κατηγορία, στο να μην υπάρχει ακόμη ένας άνθρωπος, ένας επενδυτής, ένας όμιλος για να ασχοληθεί με τον Παζιάννα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Παζιάννα είναι μαγαζί γωνία, αλλά ακούγαμε πολλά και τίποτα ακόμη δεν έχουμε δει. Πολλές περιπτώσεις, ο ένας έρχεται, ο άλλος έρχεται, τελικά και κανείς δεν έρχεται και είναι έτσι πλέον ο κλήρος πέφτει σε δικούσα επιτροπή του Παζιάννα αποκλειστικά και μόνο στον Αριστέχνη να σπώσουν το βάρος στην φετινή χρονιά. Έτσι λοιπόν ξεκινάει ο Παζιάννα, να πούμε, να θυμίσουμε τα εισιτήρια τα οποία είναι διαθέσιμα μέχρι και την Κυριακή πριν το παιχνίδι. 10 ευρώ στην παλιά, στη μεγάλη σκεπαστή, θύρες 3-4. Στην 6 θα είναι μαθητική κερκίδα, όπως ήταν και πέρυσι, θα φιλοξενήσει παιδιά των ακαδημιών της πόλης, ενώ στα 5 ευρώ θα είναι στην μικρή σκεπαστή, θύρα 9 και 10.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της κεντρικής ενημερωτικής εκπομπής για σήμερα, στην επιμέλεια της εκπομπής. Η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας στην παρουσίαση ήταν ο Χάρης Δάφλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θόδωρος Μπαραμάτης. Ακολουθεί Αναγκαίο Καλό με την Μαρτίνα Αγκώνη. Να είστε όλοι καλά. Καλώς απόγευμα. Καλώς Σαββατοκύριακο.
2: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
6: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
22: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
6: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
22: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
6: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
22: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
23: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
24: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Δουλειά? Εγώ? Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
26: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
27: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο.
4: 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

κυλάτε λοιπόν. Είστε έτοιμοι για την θέτη κίνοντα του μεσημεριού σας? Έτοιμοι για το αναγκαίο καλό? Συντονιστείτε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98,7 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 2 με 3 το μεσημέρι. Αναγκαίο καλό με τη Μαριλένα Γκόνη. If life seems jolly rotten, there's something you forgot.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους σας. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και εσείς βρίσκεστε συντονισμένοι για ακόμη μία φορά στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στους 98,7. Το ανάγκαιο καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη ξεκινάει αμέσως τώρα. Σας κρατώ στην τροφιά μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Εσείς μπορείτε να βρεθείτε στην παρέα μας είτε από τη συχνότητα 98,7 είτε από το www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Τα social media της εκπομπής, αναγκαίο καλό στο Facebook, Μαριλ 1 κατ' Παύλα Γκόνη στο Instagram και αναγκαίο καλό το κανάλι μας στο YouTube, είναι πάντα διαθέσιμα στη διάθεσή σας. Και φυσικά στο κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να βρίσκετε και τις συνεντεύξεις που πραγματοποιούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχουμε την ευκαιρία φυσικά να έχουμε και live συνομιλία για όσους ενδιαφέρονται, μιας και μέσα από τη σελίδα του Δημοτικού Ράδιο Ιωαννίνων μπορείτε να μας βρείτε ζωντανά μέσω του Facebook. Και ήδη την αρχή και το ξεκίνημα της εκπομπής μας για σήμερα την κάναμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι, θα λέγαμε, καινούριο, αν μη τι άλλο. Ο Ρεστάης ήταν αυτός που μας τραγούδισε την Απόσταση και είναι και η φωνή την οποία θα μπορέσουμε να ακούσουμε στα εγγένεια του Φωτομετρία Φέστιβαλ στις 26 του μήνα το βράδυ. Για να μπορέσουμε λοιπόν να μάθουμε λίγα περισσότερα και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη αλλά και για την φετινή συνεργασία, θα λέγαμε, έχω την ευκαιρία να τον έχω στην έλεγχο της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον υποδέχομαι ευθύς αμέσως. Ορέστη Τέντζερη, λοιπόν. Ορέστη μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, Μαριλένα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες να συνομιλήσουμε καταρχάς σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι καθοδόν και έρχομαι στα Ιωάννινα τώρα.
0: Εξαιρετικά, σε αναμένουμε, λοιπόν.
1: Και εγώ περιμένω να παίξω αύριο με χαρά.
0: Εξαιρετικά. Μία πολύ όμορφη ευκαιρία για να μάθουμε και ένα νέο καλλιτέχνη. Άλλωστε, από ό,τι έχω δει και από ό,τι έχω μάθει, είσαι ένας άνθρωπος που έκανε σχετικά πρόσφατα το βήμα να κοινοποιήσει τη δουλειά σου προς το κοινό. Ουσιαστικά, να αρχίσουμε να σε γνωρίζουμε πιο δημόσια.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά από πολλά χρόνια σε σχήματα, συγκροτήματα στην Αθήνα, στις σκηνές, σε άλλο ήχο κιόλας και αγγλόφωνο, κάπως εδώ και 3 χρόνια έφτιαξα στο Ναύπλιο που ζω πλέον το στούντιο στο σπίτι μου και φτιάχνω τις μουσικές μου εκεί και σιγά σιγά έχω ξεκινήσει, δηλαδή έχω βγάλει αυτά τα τρία κομμάτια που υπάρχουν εκεί έξω και τώρα έχω μόλις τελειώσει τον πρώτο μου δίσκο, τον οποίο αύριο θα παίξω για πρώτη φορά σε ολοκληρωμένα live στο Φωτομετρία και είμαι πολύ χαρούμενος για την πρόσκληση του φεστιβάλ.
0: Α, μάλιστα, οπότε έχουμε πρωτιά.
1: Είναι η πρώτη φορά που θα παίξω όλο το δίσκο μου live, ναι.
0: Εξαιρετικά, μεγάλη χαρά και τιμή να υποθέσω και για τη διοργάνωση αλλά και για σένα να γίνει αυτό η αφορμή να παρουσιάσεις το νέο σου πρώτο δίσκο, ουσιαστικά το δικό σου προσωπικό δίσκο. Οπότε με μεγάλη χαρά, ακόμα μεγαλύτερη χαρά μάλλον, περιμένουμε να γίνουν τα εγγένεια.
1: Στιγμή, ας πούμε, και για μένα, γιατί και αισθητικά όλο αυτό που έχει ετοιμάσει το φεστιβάλ μου αρέσει πάρα πολύ και μου κάνει και στο πώς θα ήθελα και εγώ να παίξω έτσι και να το παρουσιάσω.
0: Οπότε έχουν συνδυαστεί και τα στυλ, θα λέγαμε.
1: Είναι πολύ ωραία, ναι. Και ανυπομονώ.
0: Εξαιρετικά. Οπότε, μιας και ξεκινήσαμε λίγο τη συζήτηση όσον αφορά τη δουλειά σου, να μάθουμε λίγο και λίγα περισσότερα για σένα. Πώς ξεκίνησε η πορεία μέσα στη μουσική, γιατί από ό,τι μας είπες, έχει ξεκινήσει η πορεία στη μουσική, απλά τώρα γίνεται η προσωπική παρουσία σου ουσιαστικά προς το κοινό.
1: Ακριβώς. Εγώ στην πραγματικότητα από το 2013 παίζω και είναι ακόμη ενεργός σε ένα συγκρότημα στην Αθήνα, τους Breath After Coma, που είναι, έχουμε δισκογραφήσει, έχουμε ακλόφωνο ήχο και παίζουμε κάπως κιθαριστική μουσική. Καμία σχέση με αυτό που ακούστηκε. Δηλαδή, εγώ τώρα προσπαθώ κάπως να εξερευνήσω τόσο τον ελληνικό στίχο, που είναι ζήτημα, είναι ζητούμενο για μένα, πολύ σημαντικό έκφρασης, όσο και τον ηλεκτρονικό ήχο, που πάντα κάπως με απασχολούσε και ήθελα να τον ψάξω. Και το 2019 επέστρεψα από την Αθήνα στο Ναύπλιο, που είναι ο τόπος που έχω μεγαλώσει κιόλας. Και κάπως εκεί είχα την ανάγκη να μπορώ να κάνω μουσική με μια μεσότητα. Λόγω του ότι δεν μπορούσα να μετακινούμε συνεχώς στην Αθήνα για να παίζω με τους ανθρώπους που έπαιζα. Οπότε κάπως έτσι προέκυψε και το να φτιάξω το στούντιο, να εξερευνήσω λίγο τα synth. Να εξερευνήσω λίγο τη δυνατότητα να μπορώ να δημιουργήσω άμεσα χωρίς να

0: εξαιρετικό από το να πρέπει πάντα να βρεθώ σε ένα δωμάτιο που είναι και αυτό εξαιρετικό και να παίζεις με άλλους ανθρώπους, αλλά κάπως το ότι μπορώ στο στούντιό μου να κλείσω την πόρτα και να κάτσω στα theme, στη κιθάρα μου και να φτιάξω τη μουσική εκείνη τη στιγμή, μετά να τη μιξάρω μόνος μου, κάπως έχει απελευθερώσει λιγάκι το κομμάτι του να κλείσω το κομμάτι, να το στείλω, να το ακούσει ο παραγωγός μου. Κάπως ότι με κάνεις όλα μόνος σου είναι πιο δύσκολο, αλλά είναι κάπως καλλιτεχνικά απελευθερωτικό νιώθω.
1: Δεν έχει στεγανά που θα πρέπει να είναι κομμάτι συνδυασμός προγραμμάτων με άλλους ανθρώπους και κατά ψέματα. Είναι στη δικιά σου έμπνευση καθαρά και στη δικιά σου διάθεση, καλύτερα να το πω, κατά πόσο θες να ασχοληθείς. Θες να ασχοληθείς και 3 ώρα το πρωί, μπορείς να το κάνεις 3 ώρα το πρωί, δεν ενοχλείς κανέναν.
0: Ναι.
1: Οπότε το καταλαβαίνω απόλυτα και σε καταλαβαίνω και καλλιτεχνικά απόλυτα, διότι και εγώ από το επάγγελμα του φωτογράφου και του βιντεογράφου που είμαι, είναι πολύ συχνό να χρειαστεί να δουλέψω βράδυ και να νιώθω λίγο καλύτερα να δουλέψω τότε. Οπότε αντιλαμβάνομαι πως εννοείς αυτή την απελευθέρωση της οποιασδήποτε έμπνευση.
0: Αυτό που είχα στο μυαλό μου, ότι μπορώ, θέλω να κάτσω μέχρι αργά και να φτιάξω τη μουσική μου μέχρι ό,τι ώρα θέλω. Αυτό ακριβώς.
1: Απόλυτα κατανοητό. Σε καταλαβαίνω και προσωπικά, καταλαβαίνω και καλλιτεχνικά απόλυτα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και βλέπουμε κιόλας ότι έχεις παρουσιάσει σε αυτές τις τρεις δουλειές που μας έχεις δώσει ως τώρα κάτι όντως τελείως διαφορετικό. Έχει μια δικιά σου ταυτότητα η μουσική που μας παρουσιάζει, η ερμηνεία που θα έχεις, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι γενικό ρεστάις. Είναι παντού στίχους, μουσική και ερμηνεία,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Είναι όλα. Γράφω τους στίχους, γράφω τη μουσική. Μέχρι πρόσφατα τις δούλευα με τον παραγωγό μου, τον Χρήστο, τον Βλάχο.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα τις έχω ξεκινήσει στο σπίτι μου και τις κάνω και τις μίξεις και τις παραγωγές εξ ολοκλήρου μόνος. Δηλαδή ο δίσκος μου θα είναι δουλειά που την έχω κάνει όλη μόνος μου.
1: Mm-hmm.
0: Πάλι, εντάξει, είναι πολύ βοηθητικό, ειδικά στο τεχνικό κομμάτι, να έχεις ανθρώπους να δουλεύεις και να σου λύνουν κάπως τα χέρια, αλλά έχω αρχίσει και βρίσκω ευχαρίστηση και στη διαδικασία του να ξεψαχνίσω και τις παραγωγές. Δηλαδή μου είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Σου αρέσει να πειραματίζεσαι και με τον περαιτέρω τομέα.
0: Ναι, να προσπαθήσω. Είναι πολύ δύσκολο και δεν πρέπει να είναι έτσι, αλλά κάπως νιώθω ότι στην πραγματικότητα που είμαστε σήμερα και με τους χρόνους και νιώθω ότι είναι κάπως μονόδρομος για έναν καλλιτέχνη να αρχίζει κάπως να τα κάνει όλα μόνος του. Δεν θα ήθελα να είναι έτσι, αλλά νιώθω ότι έχει αρχίσει και γίνεται κάπως έτσι.
1: Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, Ορέστη, νομίζω αυτό. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, από τη μία μπορεί να υπάρχει αυτό που είπες στο κομμάτι της διάθεσης, της έμπνευσης και της ευχαρίστησης, να φτιάξεις κάτι ολότελα δικό σου. Απ' την άλλη, δεν ξέρω για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να διατηρηθεί αυτό και να παράγεται κάτι όντως αξιόλογο. Ωστόσο, μιλάμε για μία απαρχή τώρα σε σένα. Είχες δοκιμάσει την συνεργασία, τώρα πηγαίνεις στο δικό σου κομμάτι και αφού βλέπεις ότι υπάρχει θετικό αντίκτυπο και στο πώς γράφεις εσύ τη μουσική και στο τι έμπνευση έχεις και στο τελικό αποτέλεσμα και στην επικοινωνία με τον κόσμο, νομίζω ότι είμαστε σε έναν πολύ καλό δρόμο.
0: Σίγουρα θα συνεχίσω να το κάνω για όσο αντέχω το ξενύχτη που κουβαλάει όλη αυτή η ιστορία. Αλλά ναι, ίσως μετά στο τεχνικό κομμάτι να επανέλθει κάποιος συνεργάτης να με βοηθήσει λίγο με τις μίξεις και το mastering που είναι το τεχνικά.
1: Εννοείται.
0: Αλλά η δουλειά είναι πολύ απελευθερωτικό και νομίζω θα συνεχίσω να το κάνω μόνος μου αυτό.
1: Και νομίζω ότι συνήθως οι συνεργασίες έρχονται όταν ταιριάζουν κιόλας οι συγκυρίες, οι διαθέσεις ή ο χαρακτήρας των ανθρώπων. Δηλαδή πρέπει λίγο να ταιριάξεις και με τον άνθρωπο, να είσαι στο ίδιο μήκος κύματος για να μπορέσετε να συνεργαστείτε. Οπότε νομίζω ανάλογα τη συγκυρία μπορεί να έρθει την κατάλληλη στιγμή μερικές φορές στο κομμάτι της συνεργασίας όταν το θελήσεις πραγματικά.
0: Σίγουρα.
1: Ωστόσο, μιας και αναφερθήκαμε ότι πέρα από το κομμάτι εμπλοκής της δικής σου και τον πειραματισμό το δικό σου, είναι ένα υλικό το οποίο βγαίνει προς το κοινό, είναι ο τρόπος επικοινωνίας σου με το κοινό, οπότε φαντάζομαι ότι έχεις ήδη και κάποιο feedback από τους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν ακούσει τα κομμάτια, που έχουν αρχίσει να σε παρακολουθούν, να σε βρίσκουν. Δεν ξέρω αν θέλεις να μοιραστείς μαζί μας εμπειρία από την διάδραση με το κοινό και πώς είναι αυτή.
0: Έχω και η αλήθεια είναι ότι και το φωτομετρία, η πρόσκληση ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, γιατί γενικώς κάπως ο τρόπος που κυλάει ο χρόνος και η ζωή μας δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει. Και κάπως μερικές περιόδους της ζωής μου, επειδή η βασική δουλειά μου δεν είναι και η μουσική, κάπως εγώ ίδιος ξεχνούσα να κάνω μουσική. Οπότε όταν έλαβα το μήνυμα από το φωτομετρία να παίξω, λέω, κοίτα να δεις ότι αυτά τα κομμάτια τα έχω βγάλει ήδη, είναι 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: που δεν έχω καταλάβει πώς έχουν περάσει, αλλά ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν ακούσει και μπορεί να μου στείλουν.

0: ένα μήνυμα και να μου πούν «Μου άρεσε πολύ το κομμάτι». Γιατί είναι πολύ ευχάριστη. Έκπληξη θα πω, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχε μια αναβλητικότητα από πλευράς μου στο πώς δημιουργώ, λόγω αυτό που συζητήσαμε της καθημερινότητας.
1: Λογικό.
0: Οπότε κάπως αυτό το feedback που συζητάμε είναι μικρές αφυπνήσεις στο ότι πρέπει κάπως να συγκεντρωθείς και να κάνεις μουσική λίγο κάθε μέρα, όσο μπορείς. Αν υπήρχε πολυτέλεια να είναι η βασική δουλειά, θα ήταν φοβερό, γιατί θα ξυπνούσα το πρωί και θα έκανα μόνο αυτό. Αλλά έστω και το βράδυ και το ξενύχτη που συζητήσαμε είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνει, γιατί μερικές φορές κάθεσαι να φτιάξεις μουσική χωρίς να έχεις στο μυαλό σου κάτι και μπορεί μετά από δύο ώρες να έχεις παίξει κάτι στο synth που να έχει γίνει ολόκληρο track χωρίς να το καταλάβεις.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Οπότε το feedback είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και χαίρομαι που υπάρχει. Νομίζω ότι σε αυτό έχει παίξει ρόλο και το ελληνόφωνο πολύ. Δηλαδή σε όλες τις μουσικές που έχω κάνει μέσα στα χρόνια υπήρχε feedback πάνω στη μουσική. Τώρα λόγω της αμεσότητας του στίχου νομίζω ότι...
1: Υπάρχει διαφορετική ταύτιση.
0: Υπάρχει διαφορετική, ναι.
1: Απόλυτα λογικό. Απόλυτα λογικό και είναι πολύ ευχάριστο που βλέπουμε ότι υπάρχει αυτού του είδους η εξέλιξη μουσική και για σένα. Και μέσα από αυτά τα όντως ένα μικρό αριθμό κομματιών που έχεις ήδη παρουσιάσει, βλέπουμε ότι υπάρχει όντως η αλληλεπίδραση με το κοινό. Και μία από αυτές τις αλληλεπιδράσεις σε φέρνει και στην πόλη των Ιωαννίνων για να κάνεις και την έναρξη του φωτογραφικού φεστιβάλ Φωτομετρία εδώ στην πόλη μας το Σάββατο.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι.
1: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε και από κοντά και να σε ακούσουμε από κοντά και να ακούσουμε το νέο σου δίσκο, τον προσωπικό, όπως είπες, που θα παρουσιάσεις. Ορέστη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που βρήκες το χρόνο και έκανες αυτή τη μικρή στάση στο ταξίδι σου για να συνομιλήσουμε.
0: Ευχαριστώ για την κουβέντα και θα χαρώ να τα πούμε.
1: Εννοείται. Να σε δούμε και από κοντά με χαρά. Καλή συνέχεια στο ταξίδι σου και θα σε απολαύσουμε το βράδυ του Σαββάτου.
0: Θα χαρώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.
1: Αυτά λοιπόν με τον Ορεστάης. Και πάμε να ακούσουμε «Στον ήλιο θα ζω». Λίγο πριν περάσουμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα, παραμένετε συντονισμένοι ωστόσο εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7, διότι ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος του αναγκαίου καλού της ημέρας σας με δύο ακόμα συνεντεύξεις.

0: στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
3: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
4: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
3: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
4: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
3: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
2: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9, Ιωάννινα.
5: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
10: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
9: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
10: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
11: Αποχέτευση Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
12: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
11: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
12: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
13: Καμόνια, Πίνδου και Μαρίκα Σκουτοπούλη, Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
14: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
15: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
16: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
17: Επιστρέψαμε λοιπόν ξανά κοντά σας εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στους 98,7 στο Αναγκαίο Καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη. Και πάμε να μάθουμε λίγα περισσότερα τώρα στο δεύτερο μέρος του Αναγκαίου Καλού της ημέρας σας για σήμερα, σχετικά με μία από τις εκθέσεις που θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε κατά τη διάρκεια του Φωτομετρία Φέστιβαλ, του 18ης διοργάνωσης, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, όπου πλέον ενηλικιώνεται και βλέπουμε ότι αλλάζει και η θεματολογία γενικότερα ως συνήθως στην γενικότερη διοργάνωση. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με έναν από τους φωτογράφους που θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε από κοντά το έργο του, με τον κύριο Γιώργο Στεριόπουλο, τον οποίο τον έχω ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ θερμότατα για την αποδοχή στην πρόσκληση. Κύριε Στεριόπουλε, καλησπέρα σας.
18: Καλησπέρα σας. Αρχικά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
17: Να είστε καλά, μεγάλη μου χαρά να συνομιλούμε και σας ευχαριστώ και εγώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Να μάθουμε και λίγο καλύτερα, νομίζω. Κάθε φορά είναι και μια ευκαιρία μέσα από τις διοργανώσεις αυτές, τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις. Είναι ευκαιρία να μαθαίνουμε και νέους ανθρώπους που μιλάνε μέσα από το έργο τους, μιλάνε μέσα από την τέχνη, που όπως έχουμε πει τουλάχιστον πολλές φορές και εδώ στην εκπομπή, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας πάντα με το κοινό, μεταξύ του καλλιτέχνη και του κοινού. Οπότε είναι και μια ευκαιρία λίγο να μάθουμε και εσάς καλύτερα. Οπότε να ξεκινήσουμε λίγο αρχικά με την δική σας έκθεση, τη δική σας συνεισφορά στο Φωτομετρία Φέστιβαλ για φέτος.
18: Ωραία. Η δική μου φωτογραφική σειρά ουσιαστικά έχει αρχικά τίτλο «Τείχος έπεσε, αλλά κανείς δεν το πρόσεξε». Mm-hmm. Είναι μια σειρά οπτικού ντοκουμέντου για την πόλη της Καρδίτσας, την πόλη στην οποία μεγάλωσα, και προσπαθεί να καταγράψει ουσιαστικά μέσα από τα δικά μου μάτια την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έχοντας περάσει στο παρελθόν μια κατάσταση οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Παρατηρούμε πλέον μέσα από τη σειρά το τι έχει επιφέρει αυτή στο τοπίο της Καρδίτσας. Mm-hmm. Και κατ' επέκταση μετά, όπως αναφέρω και σε έναν θεωρητικό, το πώς αυτό αλληλεπιδρά με την ανθρώπινη ύπαρξη και την ιστορία της πόλης.
17: Άρα θα λέγαμε ένα πραγματικό βίωμα και από την δική σας προσωπική πλευρά, μιας και από ό,τι καταλαβαίνω είναι η περιοχή καταγωγής, η Καρδίτσα.
18: Ναι, είναι η περιοχή καταγωγής μου. Mm-hmm.
17: Οπότε και μια διαφορετική σύνδεση με την περιοχή, πιο συναισθηματικά δεμένος και με το συγκεκριμένο πλαίσιο. Η έμπνευση τώρα για τη συγκεκριμένη φωτογραφική σειρά, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και μια δουλειά η οποία δεν ξεκίνησε και τελείωσε σε ένα μικροχρονικό διάστημα. Δεν ξέρω καν αν έχει ολοκληρωθεί ή αν είναι ακόμα σε διαδικασία.
18: Λοιπόν, η δουλειά έχει ήδη κάποια χρόνια για τα οποία προσπαθώ και φωτογραφίζω, πλέον δυστυχώς πιο αραιά λόγω όλων των συνθήκων. Και είναι ένας σχολιασμός, νομίζω, αρχικά ξεκινάει για την Καρδίτσα, okay, αλλά νομίζω ότι πιάνει με κάποιο τρόπο όλη την επαρχία, γιατί έχω την εντύπωση η εγκατάλειψη είναι μια πολιτική επιλογή που ξεφεύγει μόνο από το πλαίσιο της συγκεκριμένης πόλης.
17: Δυστυχώς σίγουρα, νομίζω ταυτίζεται γενικότερα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τώρα όσον αφορά τη δική σας ματιά στο κομμάτι αυτό της εγκατάλειψης, τι είναι αυτό το οποίο σας παρακίνησε να ασχοληθείτε για να ξεκινήσει να παράγετε ένα φωτογραφικό έργο με αυτή τη θεματολογία, ή ήταν κάτι το οποίο ήταν στοχευμένο να ξεκινήσετε, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το είχατε παρατηρήσει και θέλατε να το αποτυπώσετε, ή ξεκίνησε λίγο σαν βίωμα η παρατήρηση μέσα στην πόλη και τελικά οδηγήθηκε σε αυτόν τον τρόπο έκφραση μέσω της φωτογραφίας?
18: Είναι ένα συνεχές βίωμα, δηλαδή κάθε φορά που επισκεπτόμουν την πόλη έβλεπα μια υποβάθμιση συνεχόμενη που εξελίσσονταν. Έβλεπα τον κόσμο, τους γνωστούς μου, τους φίλους μου να δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να επιβιώσουν. Οπότε ήταν κάτι που με παρακινούσε να προσπαθήσω να το καταγράψω με τον δικό μου τρόπο όλο αυτό το κομμάτι.
17: Απόλυτα κατανοητό, και φαντάζομαι ότι είναι και κάτι που πληγώνει λίγο περισσότερο να βλέπουμε την περιοχή που έχουμε γεννηθεί, που καταγόμαστε, που αγαπάμε, να παραμελείται σιγά σιγά και να παρακμάζει.
18: Σίγουρα.
17: Μιας και μας το αναφέρατε πιο πριν, μας είπατε ότι αυτή η δουλειά έχει κάποια χρόνια που πραγματοποιείται. Αν γυρίσουμε λίγο πιο παλιά λοιπόν, από πότε ξεκινάει αυτή η δουλειά να λαμβάνει σάρκα και οστά?
18: Ξεκινάει από το 19 και σταδιακά εξελίσσεται. Υπάρχει πάντα η δυσκολία ότι πλέον διαμένω στην Αθήνα, οπότε οι επισκέψεις μου εκεί πέρα είναι αραιές. Και κατά βάση σε περίοδους γιορτών. Αλλά αυτό, ξεκινάει από το 19 και προσπαθώ να τη συνεχίζω μέχρι σήμερα.
17: Από το 2019 μιλάμε για μια μεγάλη πορεία. Μιλάμε για μια μεγάλη χρονική διάρκεια που υπάρχει η εξέλιξη, οπότε για να υπάρχει και η συνεχόμενη δουλειά και να μην έχει ολοκληρωθεί και 100% ακόμα, φαντάζομαι ότι ακόμα δυστυχώς υπάρχει υλικό.
18: Όπως λέτε, δυστυχώς ναι, υπάρχει υλικό και δυστυχώς επίσης δεν φαίνεται κάτι καλύτερο για το μέλλον.
17: Είναι απογοητευτικό αυτό. Είναι απογοητευτικό τουλάχιστον για το μελλοντικό κομμάτι. Αλήθεια, μέσα από τη συγκεκριμένη δουλειά, κύριε Στεργιόπουλε, είχατε κάποιον, όχι πιο στοχευμένο σκοπό, αλλά ήταν και μια φωνή απελπισίας, να το πω έτσι εισαγωγικά, για το τι λαμβάνει η χώρα, για το τι συμβαίνει σε αυτήν την περιοχή. Μήπως παρακινηθούν κάποιοι άνωθεν και αλλάξουν τα πράγματα? Υπήρχε δηλαδή κάποιος τέτοιος σκοπός ίσως στην πορεία, ή έχετε δει να υπάρχει μια τέτοια αντιμετώπιση λίγο διαφορετική στην πόλη?
18: Δεν το έχω στο μυαλό μου με αυτόν τον τρόπο, γιατί καλώς ή κακώς θεωρώ ότι η τέχνη μπορεί να αναδείξει κάποια πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα οι αλλαγές έρχονται με τη συλλογική προσπάθεια.
17: Σωστά.
18: Αλλά ναι.
17: Οπότε λίγο δύσκολα τα πράγματα για την αλλαγή της πορείας, να το πούμε έτσι.
18: Ναι.
17: Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζετε τη συγκεκριμένη δουλειά έτσι σαν δημόσια παρακολούθηση από το κοινό, ή είναι κάτι το οποίο έχει παρουσιαστεί ξανά στο παρελθόν, απλά φαντάζομαι με διαφορετική κλίμακα?
18: Ένα κομμάτι της έχει ξαναπαρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη σε ένα άλλο φωτογραφικό φεστιβάλ, το Vibe.
17: Α, μάλιστα. Οπότε τώρα είναι η δεύτερη, θα λέγαμε, φορά.
18: Είναι η δεύτερη φορά, ναι.
17: Εξαιρετικά. Θέλετε να μοιραστείτε και μαζί μας πώς έγινε η πρώτη κρούση, πώς έγινε η πρώτη επικοινωνία για να υπάρχει και η δική σας έκθεση στο πλαίσιο του Φωτομετρία Φέστιβαλ για αυτή τη σεζόν, για αυτή τη διοργάνωση?
18: Φυσικά, είναι ένα... Αρχικά, το Φεστιβάλ της Φωτομετρίας διεξάγει κάθε χρόνο έναν διαγωνισμό, το Parallel Voices, το οποίο προσπαθούμε να στηρίζουμε και έχω στείλει την εργασία μου. Έστειλα ουσιαστικά την εργασία μου το προηγούμενο διάστημα και επιλέχθηκε μεταξύ κάποιων άλλων πολύ καλών εργασιών, ώστε να αναδειχθεί.
17: Οπότε έγινε από εκεί πέρα η κρούση, να το πούμε έτσι, με τη δική σας συνεισφορά στην συγκεκριμένη διαδικασία του Parallel Voices.
18: Ναι.
17: Και έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να την απολαμβάνουμε, να την απολαύσουμε μάλλον τη συγκεκριμένη σειρά. Ούτως ή άλλως από 26 του μήνα ξεκινά και επίσημα το Φωτομετρία Φέστιβαλ να λαμβάνει η χώρα στην πόλη των Ιωαννίνων. Και μία από τις εκθέσεις σίγουρα που θα απολαύσουμε είναι και η δική σας. Και δεν ξέρω και κατά πόσο θα έχουμε την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Δεν ξέρω αν θα παρουσιαστείτε καθόλου στην πόλη των Ιωαννίνων.
18: Θα είμαι εκεί πέρα το Σαββατοκύριακο.
17: Α, εξαιρετικά. Οπότε αυτό το Σαββατοκύριακο θα είστε εδώ.
18: Ναι.
17: Πολύ ωραία, γιατί νομίζω πάντα είναι ενδιαφέρουσα και η διάδραση με τον ίδιο τον καλλιτέχνη και η επικοινωνία μαζί του για το πώς έχει τη δική του οπτική γωνία και πώς αντιλαμβάνεται αυτή την οπτική γωνία ίσως και το κοινό που παρακολουθεί το έργο.
18: Σίγουρα είναι από τα πιο ενδιαφέρον κομμάτια. Όταν εκθέτεις τη δουλειά σου, να μπορείς να έχεις επικοινωνία με όλο αυτόν τον κόσμο.
17: Εννοείται. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό και για εσάς ως καλλιτέχνες να το βιώνετε αυτό κάθε φορά. Κύριε Στεργιόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο και πραγματικά έχουμε μια πολύ καλή επιτυχία σε αυτήν την δημόσια απόπειρα ουσιαστικά και μέσω του Φωτομετρία Φέστιβαλ της δουλειάς σας και ελπίζω να υπάρχει μια πολύ καλή συνέχεια σε αυτή.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ και επαναλαμβάνω, ευχαριστώ και για εσάς για τη συνέντευξή σας αλλά και για το φεστιβάλ που επέλεξε την εργασία μου.
17: Να είστε καλά, μεγάλη μας χαρά να σας υποδεχθούμε και εδώ στην πόλη των Ιαννίνων και Διαζώσης. Εύχομαι πραγματικά πολύ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε από εδώ και πέρα.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό χωριό, ζούσαν οι γκρεμισμένοι άνθρωποι, γλεντούσαν και χόρευαν ολημερείς, και τις νύχτες ήξεραν τα χέρια τι να κάνουν.

0: Και πάμε να περάσουμε και στην τρίτη συνέντευξή μας για σήμερα και θα αλλάξουμε λίγο το κλίμα ουσιαστικά. Θα πάμε στη μουσική, αφού περάσαμε τον κόσμο της φωτογραφίας, της τέχνης φωτογραφίας, θα περάσουμε στην τέχνη της μουσικής και θα μπορέσουμε να μάθουμε λίγα περισσότερα για τα μουσικά καζάνια, τα οποία έχουν ξεκινήσει και βράζουν, προετοιμάζονται σιγά σιγά, για να μπορέσουν να παρουσιάσουν την μουσική παράδοση όπως μοναδικά γνωρίζουν τα ίδια. Περισσότερα θα μάθουμε από τον Θανάση Βλητανιώτη που είναι ήδη κοντά μου εδώ στο στούντιο. Θανάση μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαρά μου κάθε φορά η συνομιλία και μ' αρέσει γιατί κάθε φορά έχουμε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο που μας παρουσιάζεται.
1: Πάλι καλά.
0: Όπως είναι πραγματικά. Και νομίζω έρχεται λίγο και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και από εσάς που θέλετε να την συνεχίσετε την παράδοση, αλλά και από τους ανθρώπους που θέλουν να την συνεχίσουν να την μαθαίνουν. Νομίζω κάπως πηγαίνει διαδραστικά αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τι είναι αυτά τα μουσικά καζάνια που μας προετοιμάζετε?
1: Τα μουσικά καζάνια. Θα πάρουμε με το. Τι περιλαμβάνουν, περιλαμβάνουν σεμινάρια τραγουδιού, γενικότερα μουσικά σεμινάρια, όχι μόνο το τραγούδι. Εντάξει, το τραγούδι το λέω γιατί είμαι στη μεριά αυτή εγώ.
0: Λογικό, ναι.
1: Ήταν μια ιδέα η οποία προήλθε εδώ και. Τη σκεφτόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια με τους συνεργάτες. Μουσική όλοι μας και προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι στον τόπο. Στον τόπο όπου τόπος μιλάμε πάντα για το Πογόνι.
0: Εντάξει. Η καταγωγή μιλάει πάντα από μέσα μας. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και Πογονίσχοι όλοι. Είμαστε τρεις άνθρωποι που είχαμε την ιδέα και προσπαθούμε να την υλοποιήσουμε. Είναι η πρώτη χρονιά που το κάνουμε. Είναι η Θένια Ιπραντίκου που είναι από τους Κουκλιούς, από το δικό μου το χωριό. Και ο Αλέξανδρος Οριζόπουλος, ο γνωστός ο Αλέξανδρος Οριζόπουλος, ο οποίος είναι από τη Βρετισμένη. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός κρουστός της περιοχής μας και όλης της Ελλάδας. Και σκεφτήκαμε να στήσουμε κάποια μουσικά σεμινάρια για να μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο στον τόπο μας, για να δείξουμε και του τόπου μας τις μουσικές, αλλά και τις μουσικές της υπόλοιπης Ελλάδας.
0: Οπότε έχουμε πάντρεμα ουσιαστικά κομμάτι παράδοσης και από άλλες περιοχές πέρα από το αμυγός Πογονίσιο, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πιάνουμε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Θα αναφέρω ποιοι είμαστε, ποιοι κάνουμε τα μουσικά σεμινάρια για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το πώς ακριβώς ακουμπάμε όλα τα ελληνικά δεδομένα.
0: Ακριβώς.
1: Θα πω πρώτα για το δικό μου το εργαστήρι, το οποίο συμπράττω με τη Μάρθα τη Μαυροειδή. Η Μάρθα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πάρα πολλά πράγματα πάνω στη φωνητική μουσική, κάνει πολυφωνίες της Ελλάδας και όχι μόνο. Και αυτή τη φορά θα συμπράξουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε και κάπως αλλιώς την υπηρώτικη πολυφωνία. Ναι, μεν έχουμε την παράδοση αυτούς, αλλά θα προσπαθήσουμε να την δούμε και με άλλο μάτι.
0: Α, να προσθέσουμε και πιο μοντέρνα στοιχεία να υποθέσεις εποχής, κάπως.
1: Όχι και τόσο μοντέρνα.
0: Πιο σύγχρονα, συνολικά από την παράδοση μορφή. Ωραία, ωραία.
1: Από εκεί και πέρα και ο Αλέξανδρος Οριζόπουλος εννοείται πως θα κάνει το δικό του σεμινάριο. Πάλι πάνω στα κρουστά, θα συνδέσει την Ήπειρο με τη Δράμα και γενικότερα με τη Μακεδονία και τα τις ρυθμικές μορφές όλης αυτής της περιοχής.
0: Έντονο στοιχείο και εκεί βεβαίως.
1: Ναι. Έχουμε μαζί μας έναν εξαιρετικό δάσκαλο, τον Ευγένιο του Βούλγαρη. Είναι πάρα πολύ γνωστός στο κοινό των μαθημάτων αυτών των σεμιναρίων που γίνονται. Ο οποίος αποφάσισε να έρθει κοντά μας και να μας κάνει φέτος προπολεμικό ρεμπέτικο.
0: Προπολεμικό ρεμπέτικο.
1: Ακριβώς. Θα πάμε λίγο πίσω και σε αυτό το κομμάτι. Πίσω στο χρόνο.
0: Στο χρόνο, ναι.
1: Θα τολμούσαμε να πούμε. Ναι, για να μπορέσουμε να δούμε και αυτή τη μορφή της μουσικής. Επίσης, ο Φάουστο Σερακόφσκι είναι ένας Γάλλο-Πολωνός, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζει στην Ελλάδα. Ήρθε για να μάθει την ελληνική μουσική και όχι μόνο. Είναι πάρα πολύ, είναι εξαιρετικός μουσικός και έχει εντρυφήσει πάρα πολύ στα Βαλκάνια και αυτό θα μας δείξει. Θα μας δείξει βαλκανική μουσική, θα μας δείξει πώς συνδέουμε την Ήπειρο με την Μακεδονία και τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Θα ανέβουμε δηλαδή στα βουνά, όπως λέγεται και το σεμινάριο του.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έχουμε και τη Φωτεινή, η Φωτεινή Κοκάλα.
0: Ναι.
1: Είναι μια μουσικός η οποία εδώ και αρκετά χρόνια μένει και δραστηριοποιείται στην Κωνσταντινούπολη. Είναι παιδί των μουσικών σχολείων, είναι παιδί το οποίο έχει υπάρξει και έχει κάνει πράγματα και στο μουσικών σπουδών στην Άρτα. και έρχεται κοντά μας για να μας δείξει πώς συνδέεται τα ελληνικά δεδομένα με τα τουρκικά. Έχουμε μεγάλη παράδοση στη σύνδεση όλων αυτών. Θα ξεκινήσουμε από την Ήπειρο και θα φτάσουμε στην Κωνσταντινούπολη. Μπορούμε να το πάρουμε και ανάποδα από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την
0: και
1: Ήπειρο.
0: Και να επιστρέψουμε στην πατρίδα.
1: Θα μας φέρει δηλαδή ανατολίτικες μουσικές και θα διδάξει. Αυτοί είμαστε.
0: Πολυπίκυλα τα σεμινάρια από ό,τι καταλαβαίνω,
1: ναι.
0: Όλες οι εκφάνσεις της παράδοσης από ό,τι βλέπω και πολύ ενδιαφέρον και όλα, για να είμαι ειλικρινής, μου τράβηξε ενδιαφέρον και θα γίνει και από ανθρώπους που δεν είναι, γεννήθηκαν εδώ, ζήσαν με την παράδοση, αλλά ήταν
1: ακριβώς
0: αυτό που τους τράβηξε στην περιοχή και παραμείνανε,
1: ακριβώς,
0: όπως είναι ο τρίτος καθηγητής κατά σειρά που μας τα είπες.
1: Ναι.
0: Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί νομίζω πάντα έχει πολύ ιδιαίτερη οπτική να βλέπουμε μέσα από τα μάτια των ξένων ανθρώπων ουσιαστικά στον τόπο το πώς συμμερίζονται και πώς αισθάνονται αυτή την αίσθηση της παράδοσης στη μουσική.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Είναι θαυμάσιο το να βλέπεις τους ξένους, μέσα εισαγωγικά τους ξένους.
0: Ναι, γιατί όταν τους εκτός της περιοχής.
1: Αυτούς δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, να το πάρουμε έτσι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και με το πόσο δυνατά και σταντικά βλέπουν την ελληνική μουσική και πόσο περισσότερο την αγαπάνε. Τους βλέπεις πολύ πιο ενθουσιασμένους όταν αντιμετωπίζουν κάποιο μουσικό παραδοσιακό είδος το οποίο δεν το έχουν ορίσει από παιδιά, ενώ εμάς μας αφήνει και λίγο αδιάφορος, γιατί το ξέρουμε, είναι μέσα στο αίμα μας.
0: Ναι, είναι τη συνήθεια, είναι λίγο αυτή η συνήθεια που έχουμε ότι ναι, το ξέρουμε, υπάρχει και αυτό, είναι κάτι το οποίο μας είναι γνώριμο.
1: Ακριβώς,
0: δεν μας κάνει εκείνη τη στιγμή την εντύπωση που θα κάνει σε έναν άνθρωπο που δεν είναι από εδώ.
1: Ακριβώς ισχύει αυτό και το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές συνομιλώντας με ανθρώπους που έρχονται για να μάθουν είτε την υπηρώτικη πολυφωνία είτε να ασχοληθούν με κάποιο άλλο είδος μουσικής παραδοσιακής. Είναι πολύ ενθουσιασμένοι πάντα.
0: Εξαιρετικό. Και είναι πολύ όμορφο να βλέπουμε γενικά μέσα από τα μάτια τους το πώς βλέπουν τον τόπο μας εν γέννη, γιατί τότε νομίζω καταλαβαίνουμε και εμείς τι πραγματικά έχουμε σαν θησαυρό στα χέρια μας που δεν το εκτιμάμε πολλές φορές.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Οπότε πολυπίκυλα τα σεμινάρια και από ό,τι με ενημέρωσε και πριν από λίγο, με το που ανακοινώθηκαν τα μουσικά καζάνια, γέμισαν σχεδόν κατευθείαν.
1: Ακριβώς. Είπαμε να έχουμε μια συμμετοχή μάξιμου 15 ατόμων σε κάθε σεμινάριο.
0: Για τη διαχείριση του κοινού και όλες λογικό.
1: Ακριβώς, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Είναι και η πρώτη μας χρονιά φέτος, να δούμε λίγο πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το κάνουμε στα χωριά μας. Έχουμε λίγο, θα τολμούσα να πω, πρόβλημα, δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, που θα μείνει ο κόσμος.
0: Για τη διαμονή.
1: Δεν έχουμε τόσα πολλά καταλήμματα.
0: Στους Κοχλιούς και στη Βροντισμένη θα γίνουν τα σεμινάρια.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Και στα γύρω χωριά θα καταλήσουν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να μείνουν και να έρχονται να τα παρακολουθούν.
0: Να είναι πιο κοντά, βεβαίως.
1: Οπότε από την πρώτη στιγμή έκλεισε σχεδόν το 50% έκλεισε μέσα στις πρώτες δύο μέρες, έκλεισαν τα
0: τόσο σεμινάρια. Άμεσο δηλαδή.
1: Τόσο άμεσο. Και από εκεί και πέρα έχουμε φτάσει στο 95-97% αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουμε τρεις με πέντε θέσεις είναι, κάπου εκεί είναι στο σύνολο.
0: Είναι απίστευτα ευχάριστο αυτό που μου λες, Θανάση, γιατί είναι αυτό που αναφέραμε στην αρχή, ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που την έχουν μάθει και τη βιώνουν και θέλουν να την παρουσιάσουν την παράδοση και στην οποιαδήποτε μορφή τέχνης, είναι και οι άνθρωποι που έχουν την ανάγκη όντως να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε υπάρχει αυτή η ανταπόκριση. Αυτή η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ θετική. Αν μπορούμε να έχουμε ίσως κάποια στοιχεία από τους συμμετέχοντες όσον αφορά ίσως ηλικία, καταγωγή, έχουμε έτσι μία διαμορφωμένη άποψη από που ήρθε το ενδιαφέρον.
1: Θα σε γελάσω. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι υπάρχουν ανάμεσα στους συμμετέχοντες αρκετοί. Είναι κάποιοι από Γερμανία, κάποιοι από Αυστρία.
0: Είναι και από άλλες περιοχές λοιπόν.
1: Και από άλλες χώρες. Δηλαδή, καταρχάς, λίγοι είναι από εδώ από την πόλη μας. Λίγοι.
0: Είναι μειοψηφία δηλαδή.
1: Είναι μειοψηφία οι άνθρωποι της πόλης και της Ηπείρου γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι οι υπόλοιποι είναι από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή από Αθήνα, από τα νησιά, από την Πελοπόννησο, από τη Θεσσαλονίκη. Όντως θα έρθουν αρκετοί.
0: Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε, γιατί παίζει ρόλο και αυτό το κομμάτι, το ποιος δίνει βάση, ποιος δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το στοιχείο, ποιους ενδιαφέρει περισσότερο. Γι' αυτό και το ρώτησα. Και είναι πολύ σημαντικό που ξέρουμε σίγουρα το κομμάτι καταγωγής. Παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Εμάς ήταν στόχος αυτός, να φέρουμε κόσμο στα χωριά. Δηλαδή η σκέψη πρώτη ήταν αυτό. Πώς θα φέρουμε κόσμο στα χωριά, τι μπορούμε να κάνουμε για να έρθει στον τόπο μας, να έρθουν άνθρωποι και να γνωρίσουν και τον τόπο μέσα από όλα αυτά. Δηλαδή δεν ήταν το σημαντικό το να κάνουμε σεμινάρια, όσο το να φέρουμε ανθρώπους εκεί στα χωριά μας και να μας γνωρίσουν από κοντά, να γνωρίσουν και την παράδοση εννοείται του τόπου.
0: Να είναι βιωματικό όλο αυτό, γιατί αν δεν βάλεις όλες τις εκφάνσεις γνωρίζοντας έναν τόπο, δεν είναι απλά μια επίσκεψη για να δεις πώς είναι φτιαγμένα τα σπίτια, πώς είναι οι δρόμοι, οτιδήποτε. Ακριβώς. Είναι το σύνολο. Ακριβώς. Και μέσα από την τέχνη νομίζω είναι ο ιδανικότερος τρόπος.
1: Και το βιωματικό έγκυται και σε άλλες παράλληλες δράσεις που θα κάνουμε.
0: Α, θα υπάρχουν και παράλληλες δράσεις.
1: Ναι. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα πραγματοποιήσει ο Αλέξανδρος Οριζόπουλος, θα κάνει μια εθνομουσικολογική έρευνα παράλληλα με τους ανθρώπους, με συμμετέχοντες των εργαστηρίων σε διαφορετική ώρα. Θα πάει στους μουσικούς του Παρακαλάμου που είναι τόσο διάσημοι πλέον.
0: Εννοείται.
1: Όχι πλέον, πάντα ήτανε. Είναι διάσημη.
0: Έχει καθιερωθεί ακόμα περισσότερο. Έχει γίνει πιο επικοινωνιακά γνωστό.
1: Ακριβώς.
0: Να το πούμε έτσι.
1: Θα πάει και θα κάνει μια εθνομουσικολογική προσέγγιση στο πώς μπορούμε να κάνουμε καταγραφές και γενικότερα στο πώς μπορούμε να πλησιάσουμε και να πάρουμε πράγματα από αυτούς τους μουσικούς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια από τις παράλληλες δράσεις. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην υπάρχουν παράλληλες δράσεις το βράδυ, που κάθε βράδυ θα έχουμε και για τον κόσμο των χωριών και για τον κόσμο, για τις κοινότητες που είναι κοντά μας εκεί γύρω-γύρω. Εντάξει, επειδή γίνεται τους κουκλίους το μεγαλύτερο μέρος, έχουμε κοντά μας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Κουκλιών.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και μας βοηθάει, ναι.
0: Βοηθάει είναι πολύ σημαντικό. που
1: είναι σημαντικό που συμμετέχει και που βοηθάει, εννοείται. Η σύμπραξη των τοπικών κοινοτήτων είναι πάρα πολύ δυνατή και πάρα πολύ σημαντική και παίζουν τεράστιο ρόλο σε όλο αυτό.
0: Μπράβο
1: το κομμάτι. Οπότε και τα τρία μας βράδια θα έχουμε δράσεις για τον κόσμο και για μας και για τον κόσμο και για τους ξένους που θα έρθουν και για τους χωριανούς, για όλους. Το πρώτο βράδυ θα υπάρξει μια μπάντα η οποία θα παίξει πάλι παραδοσιακή μουσική από όλη την Ελλάδα. Από τα νησιά, από τη Μικρασία, από την Ήπειρο.
0: Θα έχουμε γενικότερο ταξίδι.
1: Το δεύτερο βράδυ θα έχουμε πάλι μια παρουσίαση των δασκάλων, επειδή είναι εξαιρετική μουσική όλοι. Θα ανέβουν στη σκηνή
0: δουλειά
1: και θα παρουσιάσουν τις δουλειές τους και γενικότερα θα είναι ένα βράδυ το οποίο θα προσπαθήσουμε να περάσουμε όλοι καλά. Και το τρίτο βράδυ, από εκεί που προέρχεται και το όνομα, είναι τα καζάνια.
0: Α, υφίσταται η έννοια του καζανιού και στην πράξη.
1: Ακριβώς, δεν είναι μόνο θεωρία. Το τρίτο βράδυ είναι ουσιαστικά η εκδήλωση που κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουκλιών στο χωριό, με αναπαράσταση το πώς βγαίνουν τα τσίπουρα κτλ.
0: Αυτό και είναι βιωματικό.
1: Ακριβώς. Ένα γλέντι πολύ παραδοσιακού χαρακτήρα με τα κλαρίνα του Παρακαλάμου, όπως ξέρουμε και γλεντάμε πάντα εκεί.
0: Έτσι.
1: Για να δείξουμε στους ξένους αυτή τη φορά, γιατί εμείς το ξέρουμε, το πώς γλεντάμε εμείς στις τοπικές κοινωνίες και σε αυτά τα μικρά, τα χειμερινά γλέντια.
0: Ακριβώς, και με αφορμή μια συνήθεια που την έχουμε εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια
1: καθιερωμένη.
0: Ναι, σίγουρα πάμε. Μιλάμε για χιλιάδες, δεν το συζητάμε, αλλά πόσο καιρό δεν τον μπορούμε να το υπολογίσουμε. Οπότε αυτό θα είναι και την τρίτη μέρα, από ό,τι μας είπες, έτσι.
1: Την τρίτη μέρα θα είναι το Σάββατο, είναι στις 31 του μήνα. Είναι.
0: Να μάθουμε φυσικά και τις ημερομηνίες που θα λάβουν χώρα τα σεμινάρια και οι δράσεις, εννοείται.
1: Ξεκινάμε στις 29 του μήνα που θα έρθουν όλοι οι συμμετέχοντες, 29 Οκτωβρίου, 29, 30, 31 είναι τα εργαστήρια και 1η του μήνα το πρωί θα κάνουμε και εκεί ένα μικρό εργαστήρι για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τις ελλείψεις, αυτά που θα αφήσουμε πίσω το προηγούμενο.
0: Και είναι και πολύ το περιεχόμενο.
1: Ακριβώς. Τετράωρα σεμινάρια. Θα είναι κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 8 για να μπορέσουμε να προλάβουμε να έχουμε μεγάλη ύλη σε όλο αυτό το κομμάτι.
0: Εννοείται, και πολύ καλά κάνετε.
1: Και μετά από αυτό τα γλέντια.
0: Βέβαια, για να υπάρχει και μια αποσυμπίεση του συνολικού, της συνολικής πληροφορίας. Εξαιρετικά. Και φυσικά από ό,τι είδαμε και μέσω των social έχετε αρχίσει να το επικοινωνείτε και από εκεί πέρα πάρα πολύ όμορφα. Αν θες να μας ανακοινώσεις και πού μπορούν να σας βρούνε όσοι ενδιαφέρονται, αν όχι για τα σεμινάρια και να γεμίσουν αυτές τις τρεις θέσεις όσο μιλάμε, ελπίζω να γίνει. Αλλά να γίνει και η προσέγγιση τους και για το βράδυ να μπορέσουν να επισκεφθούν.
1: Ναι. Στο Instagram, στα μουσικά καζάνια, μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε και να βρείτε και να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε, απαντάμε στα μηνύματα. Και στο Facebook, στα ελληνικά μουσικά καζάνια. Περισσότερο χρησιμοποιούμε το Instagram τελευταία, γιατί κάπως έχει ανέβει λίγο.
0: Ναι, είναι της μόδας τώρα λίγο περισσότερο.
1: Αλλά και στο Facebook έχουμε ανταπόκριση και απαντήσεις για ό,τι προβληματισμούς υπάρχουν.
0: Οπότε μέχρι μπορούν στιγμής, και από εκεί.
1: Μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει τα σεμινάρια. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να κυκλοφορούν και όλες οι δράσεις και όλα τα γεγονότα που θα γίνουν.
0: Εννοείται. Και ό,τι υλικό θα δημιουργείται, φαντάζομαι, κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων ή των δράσεων των παράλληλων, που θα μπορούμε να πάρουμε πλέον και μια πρώτη εικόνα. Ακριβώς. Για όσους δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν για τον οποιοδήποτε λόγο, θα έχουμε και από εκεί πέρα σίγουρα το υλικό.
1: Ακριβώς.
0: Θανάση, εγώ να ευχηθώ μια πολύ καλή επιτυχία σε αυτή την νέα απόπειρα με την παραδοσιακή μουσική, την εν γέννη παράδοση γενικότερα, και εύχομαι πραγματικά να βρίσκετε πάντα τη δύναμη, να ενώνεστε και να δημιουργείτε τέτοιου είδους δράσεις, γιατί από ό,τι φαίνεται το κοινό τις έχει ανάγκη και τις θέλει.
1: Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και όντως αυτό θέλουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό από αυτά που υπήρχαν μέχρι στιγμής στα χωριά μας.
0: Έτσι.
1: Και να συνεχιστεί. Θα δείξει ο χρόνος αν θα τα καταφέρουμε.
0: Ελπίζουμε να είναι με το μέρος σας, να έχετε την αντοχή, την διάθεση να το συνεχίζετε και να μπορέσει να έχει και ο κόσμος την ευκαιρία να το ζει και να το βιώνει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία ξανά και σε ευχαριστώ πολύ που βρήκες το χρόνο να βρεθείς εδώ.
1: Χαρά μου.
0: Και λίγο πριν κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, γιατί φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος του αναγκαίου καλού της ημέρας σας για σήμερα, να αναφερθώ και στην συναυλία, στις εκδηλώσεις γενικότερα που πρόκειται να λάβουν χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όπως είχαμε ανακοινώσει, ο Ντάνι Καμπίνο θα βρίσκεται στην πόλη των Ιωαννίνων με μια μικρή αλλαγή στο χώρο λόγω των δυσμενών καιρικών προγνώσεων για το Σάββατο. Η συναυλία του Ντάνι Καμπίνο μεταφέρεται στον Πολυχώρο Αγορά, ώστε να πραγματοποιηθεί κανονικά και χωρίς επηρεασμό από τις καιρικές συνθήκες. Όλα τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν κανονικά και όσοι επιθυμούν επιστροφή χρημάτων μπορούν να επικοινωνήσουν στο αντίστοιχο email του Πολυχώρου Αγορά, που αναγράφεται μάλλον στα εισιτήρια, έως και την Παρασκευή. Μόλις τώρα είναι ουσιαστικά που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οπότε να ξέρετε ότι υπάρχει αλλαγή χώρου. Και φυσικά, όπως ανακοινώσαμε και λίγο πριν με αφορμή τις συνεντεύξεις μας, το Φωτομετρία Festival ξεκινά και επίσημα αύριο το βράδυ στο πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής στα Παλιά Σφαγεία. Έχουμε την συναυλία του Ορεστάης, όπως τον γνωρίσαμε λίγο καλύτερα σήμερα, και ξεκινάει και επίσημα τις δράσεις και τις φωτογραφικές εκθέσεις που πρόκειται να παρουσιάσει στην πόλη των Ιωαννίνων μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου. Σας αφήνω λοιπόν κάπου εδώ. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ανανεώσω το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. 2 ώρα το μεσημέρι θα βρίσκομαι ξανά κοντά σας, στα αυτιά σας, εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων 98,7. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους σας. Γεια σας.
2: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
3: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
4: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
3: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
4: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε καμονάκια γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
5: Καμονάς εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
4: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26 510 73 049.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83173.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,1.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδόθηκε σήμερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο κατά τόπους αλλά και στην Ήπειρο. Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ήπειρου διαβίβασε την ανακοίνωση αυτή προς τους αρμόδιους δήμους και τις υπηρεσίες προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Παράλληλα, συνιστά αυξημένη προσοχή σε όσους πρόκειται να μετακινηθούν στο διάστημα που θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ανοχωρεί η αντιπροσωπεία του Δήμου με τον επικεφαλής των Δήμαρχων Θωμά Μπέγκα για το ταξίδι στη Γερμανία και συνέχεια στην Ολλανδία, στόχος η αεροπορική σύνδεση περιοχής μας. Στη Φραγκφούρτη ο Δήμος θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί, ενώ η διπλωματία πόλεων θα συνεχίσει μετά στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Στο νότο ευρωπαϊκό επίπεδο διεκδίκηση σχεδιασμού για τη βιώσιμαστική ανάπτυξη βρέθηκε ο Δήμος Θωμάς Μπέγκα στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τη βιώσιμη κινητικότητα. Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε συνάντηση με τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο Απόστολο Τζίτζι Κώστα. Με την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα κορυφωθούν φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Λουγκιάδων 83 χρόνια μετά την ναζιστική θηριωδία της 3ης Οκτωβρίου 1943. Εκδηλώσεις οργανώνονται από την περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Ιωαννιτών, την Κοινότητα Λουγκιάδων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λουγκιάδων και περιλαμβάνουν ένα πολυήμερο πρόγραμμα δράσεων ιστορικής μνήμης, πολιτισμού και εκπαίδευσης και θα κορυφωθούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Παράλληλες εκδηλώσεις ξεκινούν από μεθαύριο, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδιεύθυνση κτηνιατρικής περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα της Περιφερειακής Ένωτας Ιωαννίνων ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι λόγω της επιδημιολογικής εικόνας στην Περιφερειακή Ένωτα Πρέβεζα, στην Περιφερειακή Ένωτα Ιωαννίνων, βρίσκεται πλέον σε αυξημένο βαθμό επιτήρησης της νόσου της ευλογίας των οικοπροβάτων και απαγορεύεται η μετακίνηση των οικοπροβάτων με σκοπό την αναπαραγωγή και την πάχυση, ενώ είναι υποχρεωτική η δειγματοληψία των οικοπροβάτων με σκοπό τη μετακίνηση για σφαγή. Στα Γιάννα μέτρα να έρθει το επόμενο διάστημα το πρώτο περιπολικό που θα ενταχθεί στη δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωάννου και θα χρησιμοποιείται για περιπολίες στη λίμνη Παβότητα, ενισχύοντας την επιτήρηση και την προστασία της, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αμυράς. Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, Αμασάντους και ο βουλευτής Ιωαννίκος Έξαρχος προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα άμεση αποκατάσταση και εξασφάλιση της συνέχειας της θεραπείας των ασθενών μετά τη λήξη του προγράμματος που λαμβάνω για την παχυσαρκία. Ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, θα βρεθεί στα Γιάννα και θα έχει συναντήσεων ο γραμματέας Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Το Τεχνικό Εμπτήριο Ελλάδος Μήμα Ηπείρου διοργανώνει αύριο Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, να τους εκδηλώσουν τούτε η μερίδα με αφορμή την συμπλήρωση 10 ετών από τη θέσπιση του κανονισμού τεχνολογίας κυροδέματος. Μεθαύριο Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, χωρίς αυτοκίνητα στον Παραλίμνιο, μετά την απόφαση που έχει λάβει ο Δήμος Ιωαννιτών. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093. Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Δυσλέξια Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Δυσλέξια Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: όπως αυτές που παίζουνε στις όχθες μαθητές. Σκοτώνει θεσμοχωρισμός.
1: Ματώνει.
0: Δε σκοτώνει. Ποιος είπε φούντο
1: ψέματα.

0: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: ψυχή μου πέτρα.
1: Πιάνω.
2: Πιάλω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83173.
6: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
9: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
10: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
9: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
10: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
9: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
11: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
12: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
13: Καλώς τους!
14: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα και στα αλλαντικά.
15: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
16: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
15: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
16: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
17: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
18: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
17: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
18: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
17: Καμονάς εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη, Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
18: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
19: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωάννινα.
0: Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Μουσικό Express με τη Μαρία Αναστασίου. Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στη φωνή της πόλης.

0: Holy Ghost.
1: Caput Christodes Lexio.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Υπό τους ήχους των YouTube ξεκινάμε. Με ένα ολοκένουργιο τραγούδι, το Silencio, από το επερχόμενο άλμπουμ τους Carnaval de Luz. Θα κυκλοφορήσει στις 13 του Νοέμβρη και το νέο αυτό τραγούδι συνοδεύεται ταυτόχρονα και από ένα μουσικό βίντεο, το οποίο έρχεται μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την πρώτη μέρα που τα μέλη του συγκροτήματος έπαιξαν όλα μαζί. U2 και Silencio, ένα punk rock κομμάτι. Και ο δίσκος αυτός, όπως περιγράφεται από τον Adam Clayton, θα είναι το αποτέλεσμα της δημιουργικής πορείας που έχουν διανύσει τα τέσσερα μέλη εδώ και μισό αιώνα, ενώ ο Bono χρησιμοποιεί τη λέξη αναρχικό για να αποδώσει το χαρακτήρα του. Μια δουλειά που έρχεται αμέσως μετά το Street of Dreams που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο, σε περίοδο δημιουργικότητας U2. Και ξεκινάμε, φίλες και φίλοι ακροατές, εδώ στη Φωνή της Πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο 98 και 7 στα FM. Ακούτε το Μουσικό Εξπρές της Παρασκευής, το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Είμαστε στις 25 του Σεπτέμβρη. Η Μαρία Αναστασίου επιμελείται και παρουσιάζει μέχρι τις 7 κοντά σας. Ολοκένουργη Nickelback για τη συνέχεια, έτσι σε μια rock μπαλάντα που μας συνηθίζουν άλλωστε. Make me love you. Καλή ακρόαση.

It's in the Stars, μας τραγουδούν οι Rolling Stones από το τελευταίο τους άλμπουμ, ένα τραγούδι που γνώρισε αρκετά μεγάλη επιτυχία μέσα στο καλοκαίρι. Foreign Tones, η τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, έχουμε χάσει το μέτρημα πόσες έχουν κυκλοφορήσει, οι γερόλικοι της rock. Από το σήμερα στο χτες. Οι Pearl Jam ακολουθούν. Επιλέξαμε το Daughter από το άλμπουμ τους VS. Απογευματάκι λοιπόν Παρασκευής. Καλή συνέχεια σε όλους. Με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αρκετά, ιδιαίτερα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες το νιώθουμε αυτό, και λίγες βροχές, ευελπιστώντας ότι μετά από αυτή την ανακατοσούρα πάλι θα ξαναφτιάξει λίγο καιρός. Ιδιαίτερα παιδιά, νωρίς είναι ακόμη. Ας μην βιαζόμαστε να πάμε προς το χειμώνα, ειδικά με αυτές τις τιμές που υπάρχουν στην ενέργεια το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα φρύτης.

Οι Αμερικανοί Red Hot Chili Peppers ακολούθησαν τους επίσης Αμερικανούς Pearl Jam εδώ στο Ντάνι, Καλιφόρνια, μέσα από το Stadium Arcadium, ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ στην καριέρα τους από το 2006. Πέρασαν 20 χρόνια από τότε. Το σίγγλ το συγκεκριμένο έφτασε στο νούμερο 6 του Billboard Hot 100, καθιστώντας το τρίτο και πιο τότε πρόσφατο σίγγλ του συγκροτήματος που μπήκε στο Top 10. Το Danny California είναι έτσι ένα κομμάτι μετά το What's the Frequency Kenneth των R.E.M. του 1994, που έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 1 στο Billboard Modern Rock Tracks Chart εκείνη την χρονική περίοδο, έτσι ως πληροφορία. Και πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Μια γυναικεία φωνή έρχεται, αυτή της Alanis Morissette, με την οποία θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος ακούγοντας τα καθαρά της χέρια. Hands clean, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

Ένα από τα νέα τραγούδια του Matt Berninger. Ακούμε συχνά πυκνά έτσι καινούργιες κυκλοφορίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το κομμάτι Ask for Water με τη χαρακτηριστική φωνή του Matt Berninger από τους National, που παρουσίασε πριν από λίγο ο Αμερικανός μουσικός που εμφανίστηκε και στη χώρα μας το περασμένο καλοκαίρι, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Ask for Water στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιώρου εδώ στη Φωνή της Πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, στη συχνότητα των 98 και 7 και φυσικά στο www.dimotikoradiofono.gr. Μαρία Αναστασίου επιμελείται και παρουσιάζει. Είμαστε σήμερα Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Μέχρι τις 7 κοντά σας. Μια βουτιά στη θάλασσα, έστω και νοερά. Κάποιοι ακόμη το τολμούν. Μιας και η αλήθεια είναι ότι το φθινόπωρο η θερμοκρασία της θάλασσας είναι ιδανική. Into the Sea από τον Sivert Høyem, που στάθηκε αξιοπρεπέστατα πριν από λίγες μέρες στο θέατρο Λυκαβητού και έδωσε μια πολύ ωραία συναυλία μπροστά στους θαυμαστές, το ελληνικό κοινό που τον ακολουθεί πιστά. Βέβαια αυτή εδώ η ηχογράφηση είναι η remix ηχογράφηση του Into the Sea.

Μια πολύ ωραία συνεργασία των Churches μαζί με τον Robert Smith, τον Cure, λίγα χρόνια πριν. How Not to Drown. Λίγο πριν ακούσαμε τους Future Island στο κομμάτι She's Like the Moon. Είστε συντονισμένοι πάντα στη Φωνή της Πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Σήμερα Παρασκευή στις 25 του Σεπτέμβρη, για την τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Η Μαρία Αναστασίου ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τα λέμε καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 7. Και ήρθε η ώρα να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα. Εδώ στους 98 και 7. Και το μόνο που μένει είναι να σας ευχηθούμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, όπως και να το περάσετε. Καλή δύναμη σε εσάς που εργάζεστε και το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που το κάνουν αυτό φυσικά, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, και εμείς, όπως είπαμε, θα ανταμώσουμε πάλι ραδιοφωνικά τη Δευτέρα στην ίδια ώρα και στην ίδια συχνότητα. Πάμε για φινάλε, με Μόμπι θα κλείσουμε και το Mistake. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδόθηκε σήμερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο κατά τόπους αλλά και στην Ήπειρο. Η Διεθνής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ήπειρου διαβίβασε την ανακοίνωση αυτή προς τους αρμόδιους δήμους και τις υπηρεσίες προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Παράλληλα, συνιστά αυξημένη προσοχή σε όσους πρόκειται να μετακινηθούν στο διάστημα που θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου αναχωρεί η αντιπροσωπεία του Δήμου με το επικεφαλής των Δήμαρχων Θωμά Μπέγκα για το ταξίδι στη Γερμανία και συνέχεια στην Ολλανδία, στόχος η αεροπορική σύνδεση περιοχής μας. Στη Φραγκφούρτη ο Δήμαρχος θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί, ενώ η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί μετά στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Στο Ευρωπαϊκό Επίπεδο Διεκδίκηση Σχεδιασμού για τη Βιώσιμαστική Ανάπτυξη βρέθηκε ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκα στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τη Βιώσιμη Κινητικότητα. Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε συνάντηση με τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο Απόστολο Τζίτζι Κώστα. Με την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα κορυφωθούν φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Λουγκιάδων 83 χρόνια μετά την ναζιστική θηριωδία της 3ης Οκτωβρίου 1943. Εκδηλώσεις οργανώνονται από την περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Ιωαννιτών, την Κοινότητα Λουγκιάδων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λουγκιάδων και περιλαμβάνουν ένα πολυήμερο πρόγραμμα δράσεων ιστορικής μνήμης, πολιτισμού και εκπαίδευσης και θα κορυφωθούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Παράλληλες εκδηλώσεις ξεκινούν από μεθαύριο, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδιεύθυνση κτηνιατρικής περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα της Περιφερειακής Ένωτας Ιωαννίνων ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι λόγω της επιδημιολογικής εικόνας στην Περιφερειακή Ένωτα Πρέβεζα, στην Περιφερειακή Ένωτα Ιωαννίνων, βρίσκεται πλέον σε αυξημένο βαθμό επιτήρησης της νόσου της ευλογίας των εγκοπροβάτων και απαγορεύεται η μετακίνηση των οικοπροβάτων με σκοπό την αναπαραγωγή και την πάχυση, ενώ είναι υποχρεωτική η δειγματοληψία των οικοπροβάτων με σκοπό τη μετακίνηση για σφαγή. Στα Γιάννα Μέτρα να έρθει το επόμενο διάστημα το πρώτο περιπολικό που θα ενταχθεί στη δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωρού και θα χρησιμοποιείται για περιπολή στη λίμνη Παβότιδα, ενισχύοντας την επιτήρηση και την προστασία της, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αμυράς. Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, Αμασάντου και ο βουλευτής Ιωαννίκος Έξαρχος προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα άμεση αποκατάσταση και εξασφάλιση της συνέχειας της θεραπείας των ασθενών μετά τη λήξη του προγράμματος που λαμβάνω για την παχυσαρκία. Ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, θα βρεθεί στα Γιάννα και θα έχει συναντήσεων ο γραμματέας Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Το Τεχνικό Εμπτήριο Ελλάδος Τμήμα Ηπείρου διοργανώνει αύριο Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕ, η μερίδα με αφορμή την συμπλήρωση 10 ετών από τη θέσπιση του κανονισμού τεχνολογίας κυροδέματος. Μεθαύριο Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, χωρίς αυτοκίνητα στον Παραλίμνιο, μετά την απόφαση που έχει λάβει ο Δήμος Ιωαννιτών. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
2: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
1: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
2: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
1: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνο 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
3: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors.
3: θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
6: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
7: Καλώς τους!
8: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
9: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά. Α, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
14: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
13: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
14: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
15: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651-035-093.
1: Αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδόθηκε σήμερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο κατά τόπους αλλά και στην Ήπειρο. Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ήπειρου διαβίβασε την ανακοίνωση αυτή προς τους αρμόδιους δήμους και τις υπηρεσίες προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Παράλληλα, συνιστά αυξημένη προσοχή σε όσους πρόκειται να μετακινηθούν στο διάστημα που θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου αναχωρεί η αντιπροσωπεία του Δήμου με το επικεφαλής των Δήμαρχων Θωμά Μπέγκα για το ταξίδι στη Γερμανία και συνέχεια στην Ολλανδία, στόχος η αεροπορική σύνδεση περιοχής μας. Στη Φραγκφούρτη ο Δήμαρχος θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί, ενώ η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί μετά στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Στο νότο ευρωπαϊκό επίπεδο διεκδίκηση σχεδιασμού για τη βιώσιμαστική ανάπτυξη βρέθηκε ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκα στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τη βιώσιμη κινητικότητα. Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε συνάντηση με τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο Απόστολο Τζίτζι Κώστα. Με την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα ακολουθηθούν φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Λουγκιάδων 83 χρόνια μετά την ναζιστική θηριωδία της 3ης Οκτωβρίου 1943. Εκδηλώσεις οργανώνονται από την περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Ιωνιτών, την Κοινότητα Λυγκιάδων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λυγκιάδων και περιλαμβάνουν ένα πολυήμερο πρόγραμμα δράσεων ιστορικής μνήμης, πολιτισμού και εκπαίδευσης και θα κορυφωθούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Παράλληλες εκδηλώσεις ξεκινούν από μεθαύριο, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδιεύθυνση κτηνιατρικής περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα της Περιφερειακής Ένωτας Ιωαννίνων ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι λόγω της επιδημιολογικής εικόνας στην Περιφερειακή Ένωτα Πρέβεζα, στην Περιφερειακή Ένωτα Ιωαννίνων, βρίσκεται πλέον σε αυξημένο βαθμό επιτήρησης της νόσου της ευλογίας των οικοπροβάτων και απαγορεύεται η μετακίνηση των οικοπροβάτων με σκοπό την αναπαραγωγή και την πάχυση, ενώ είναι υποχρεωτική η δειγματοληψία των οικοπροβάτων με σκοπό τη μετακίνηση για σφαγή. Στα Γιάννα Μέτρα να έρθει το επόμενο διάστημα το πρώτο περιπολικό που θα ενταχθεί στη δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωρού και θα χρησιμοποιείται για περιπολή στη λίμνη Παβόντιδα, ενισχύοντας την επιτήρηση και την προστασία της, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αμυράς. Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΠ, αναμασάντως και ο βουλευτής Ιωαννίκος Έξαρχος προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα άμεση αποκατάσταση και εξασφάλιση της συνέχειας της θεραπείας των ασθενών μετά τη λήξη του προγράμματος που απολαμβάνω για την παχυσαρκία. Ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, θα βρεθεί στα Γιάννα και θα έχει συναντήσεων ο γραμματέας Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Το Τεχνικό Εμπτήριο Ελλάδος Τμήμα Ηπείρου διοργανώνει αύριο Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων ΔΟΤΕ, η μερίδα με αφορμή την συμπλήρωση 10 ετών από τη θέσπιση του κανονισμού τεχνολογίας κυροδέματος. Μεθαύριο Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, χωρίς αυτοκίνητα στον Παραλίμνιο, μετά την απόφαση που έχει λάβει ο Δήμος Ιωαννιτών. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
8: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
7: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
8: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
7: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26 51 0 24 0 49 6 9 74 190 5 24. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
9: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Ακροατές των Ερτζιανών. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, η φωνή της πόλης, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 8 έως τις 9 το βράδυ, με σεβασμό και νοσταλγία, αναβιώνει την εποχή της ραδιοπειρατείας από τα τέλη της δεκαετίας του 70 έως και τις αρχές της δεκαετίας του 90, με τα πρόσωπα που μας κρατούσαν συντροφιά. Πειρατές των Ερτζιανών και καλή σας ακρόαση, κυρίες και κύριοι.

Καλησπέρα από τη Φωνή της Πόλης, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και απόψε, θα είμαστε μαζί ως τις 9.

απόψε στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε ελληνικά pop τραγούδια. Και στο δεύτερο μέρος θα παίξουμε ξένα κομμάτια που έχουν να θυμίσουν σε όλους μας κάτι.

σας θυμίσουμε ότι ακούτε μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων τους πειρατές των Ερτζιανών. Στο μικρόφωνο ο Θόδωρας ο Sunlight, στον ήχο ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας. Και μετά το Temple of the King, Scorpions.

Για τη συνέχεια, ένα κομμάτι που δεν ξεχνούσε να βάζει στις εκπομπές του σαν ερασιτέχνης τότε, ο ηχολήπτης μας Θοδωρής Μπαλαμάτσιας, τότε με το ψευδώνυμο Άδωνης. In there tonight, Phil Collins, θυμάσαι Θοδωρή, ε?

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
2: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
1: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
2: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
1: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
3: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Μουσική Κιβωτός με τον Αλέξη Λιόλη. Καθημερινά 9 με 10 το βράδυ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
4: Καλώς τους!
5: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα και στα αλλαντικά. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Μουσική Κιβωτός με τον Αλέξη Λιώλη. Καθημερινά 9 με 10 το βράδυ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

τραγουδικύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λεωνίδας Βόσιος θα είναι στον ήχο για απόψε στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μας μέρος στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες www.dimotikoradiofono.gr. Βαμμένος ήλιος, μουσική του Ηλία Χλαδιώτη σε στίχους της Άννας Ιωαννίδου, με τον Γιάννη Πάριο και τη Σοφία Βόσου να ερμηνεύουν τα τραγούδια. Μουσική και τα τραγούδια προέρχονται από το τηλεοπτικό σίριαλ «Βαμμένος ήλιος». Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Γιωβάνας, της σπουδαίας Γιωβάνας, και μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια, και φυσικά την έχουμε δει να μας παρουσιάζει και βιβλία, όπως και εδώ καλή ώρα το «Βαμμένο ήλιο» που έγινε τηλεοπτικό σίριαλ. Μουσική του Ηλία Χλαδιώτη σε στίχους, όπως λέγεται, της Άννας Ιωαννίδου, και ο μοναδικός κύριος Γιάννης Πάριος να ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων που άνοιξε απόψε την μουσική μας συντροφιά. Το τραγούδι κύκλους κάνει εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλή συνέχεια. Νομίζω πως θα περάσουμε και απόψε καλά στην ώρα που θα είμαστε μαζί.

συνήθως τα φιλαράκια τα βάζουμε πλάι-πλάι. Ξεκινήσαμε Γιάννη Πάριο και περάσαμε στη Λίτσα Διαμάντη. Και δυο τους σπουδαίοι καλλιτέχνες τους έχουμε δει και μαζί να ερμηνεύουν, ο ένας να κάνει δεύτερη φωνή στον άλλον και ντουέτο. Το τέλειο δέσιμο, η προσωπική μου γνώμη, από τα παλιά. Έτσι. Και γιατί έχουν, αν μη τι άλλο, μεγάλη προσφορά και στο ελληνικό μας τραγούδι. Τεράστια, τεράστια προσφορά και οι δυο τους. Εδώ, ένας δίσκος του 2000 για την κυρία Λίτσα Διαμάντη, για αυτά τα μάτια, ο τίτλος. Και ο Αντώνης Στεφανίδης, ο αξέχαστος συνθέτης και γράψει τις μουσικές των τραγουδιών. Και θυμηθήκαμε μέσα από εκεί, μοναξιά, η Ρεβέκα Ρούση είχε δώσει τους στίχους του τραγουδιού που ακούσαμε. Ενώ συνθέτης όλα τα τραγούδια ήταν, όπως έχουμε πει και λίγο νωρίτερα, ο Αντώνης Στεφανίδης. Και εκείνος σημαντικότατος συνθέτης και μέλος από τα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, αμέτα, που λίγο πολύ τα περισσότερα από εκείνα είχαν διαλύσει, όπως γίνεται συνήθως, και πολλά από τα μέλη εκείνων των συγκροτημάτων τους έχουμε συναντήσει σαν ερμηνευτές, σαν δημιουργούς στον χώρο του ελληνικού μας τραγουδιού.

1988 είχαμε τα προσωπικά του Γιάννη Σπανού με την Ελένη Δήμου. Το 1996 είχαμε άλλη μια τους δισκογραφική συνεργασία. Γιάννη Σπανός, Ελένη Δήμου, άκου λοιπόν. Ακούσαμε το τραγούδι που έδωσε και το τίτλο σε εκείνη τη δεύτερη ολοκληρωμένη δισκογραφική συνεργασία. Ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης είχε γράψει τους στίχους στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Άκου λοιπόν, Ελένη Δήμου και Γιάννης Σπανός, το 1996. Και όπως είπα και λίγο νωρίτερα, να μην ξεχνάμε και τον υπέροχο δίσκο, τα προσωπικά τους πάλι εκεί σε στίχους, που είχε γράψει η Ελίνα Νικολακοπούλου και η Μαριανίνα Κρύεζη.

έχω πια δικαίωμα, θυμηθήκαμε από την Γλυκερία το 2004 και από τον δίσκο Άνοιξη που μας είχε παρουσιάσει η ερμηνεύτρια με αρκετούς συνθέτες και στιχουργούς των τραγουδιών, Αντώνης Βαρδής και Βασίλης Γιαννόπουλος, στο τραγούδι που το έχουμε ακούσει και από τον Γιάννη Βαρδή αλλά και από την κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου. Δεν έχω πια δικαίωμα εδώ με την Γλυκερία το 2004, έχουν περάσει τα χρόνια και πόσο ευχάριστα ακούγεται από τα τόσα σπουδαία τραγούδια που μας έχει αφήσει ο Αντώνης Βαρδής και με τον συνεργάτη του τελευταία χρόνια πριν φύγει από κοντά μας στα τραγούδια που μας παρουσίαζε, τον στιχουργό Βασίλη Γιαννόπουλο. 2004 και εμείς πάμε, 1995.

1995 το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, όπου ήταν και ολοκληρωμένη δουλειά για τον κύριο Πασχάλη Τερζή με αρκετούς δημιουργούς, και θυμηθήκαμε Νέα Όγδα, η Μαντό τη μουσική, η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου τους στίχους, Πασχάλης Τερζής Άφησέ Με Μόνο, ο τίτλος του δίσκου που το 1995 το τραγούδι αυτό και άλλα τραγούδια μέσα από τον ίδιο δίσκο ακούγονται ευχάριστα, και όσα χρόνια και 50 χρόνια να περάσουν που είναι και ο στίχος του τραγουδίου, αν θέλετε. Η Μαντό λοιπόν έχει γράψει τη μουσική, η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου τους στίχους του τραγουδίου που μόλις εμείς ακούσαμε, από τον Πασχάλη Τερζή και από τον δίσκο Άφησέ Με Μόνο που μας είχε παρουσιάσει το 1995. Θα λέω πάντα, γιατί τα χρόνια περνάνε και νομίζω πως είναι έτσι χθες, και όμως έχουν περάσει τόσα χρόνια από την ημέρα που πρώτο ακούσαμε και πρώτο αγαπήσαμε και αγαπούμε το τραγούδι αυτό και τόσα άλλα.

Μα το παλεύουμε γιατί πιστεύουμε πως είναι μπόρα και θα περάσει. Θυμηθήκαμε από το Στέλιο Καζαντζίδη το 1997 από τον τελευταίο ολοκληρωμένο του δίσκο με τον Τάκη Σούκα, από το τραγουδό μέσα από εκεί, και θυμηθήκαμε αυτοί που πρέπει να μιλήσουν σε στίχους του Βασίλη Παπαδόπουλου. Τραγουδό, ο Τάκης Σούκας είχε την τύχη, την ατυχία, δεν ξέρω, να γράψετε τελευταία τραγούδια σε ολοκληρωμένο δίσκο για τον αξέχαστο Στέλιο Καζαντζίδη το 1997. Θα κλείσουμε το πρώτο μας μέρος και πώς γρήγορα περνάει η ώρα έτσι με αυτά τα πολύ μεγάλα μετά τους μεγάλους ερμηνευτές και τραγούδια. Από τον δίσκο με τα τραγούδια, τη μουσική και τα τραγούδια της τηλεοπτικής σειράς «Εν Ιορδάνη» που είχε γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος το 2001, πρωταγωνίστρια και η κυρία Βάνα Μπάρμπα μαζί με άλλους γνωστούς ηθοποιούς εκεί. Μουσική λοιπόν και τραγούδια Χρήστου Νικολόπουλου, «Αγάπησα τα λάθη σου», θυμηθήκαμε εδώ με την Αργυρό Καπαρού η ερμηνεία του τραγουδιού, τραγούδι που αγαπήσαμε τη δεκαετία του 80 με την κυρία Λίτσα Διαμάντη. Εδώ λοιπόν «Αγάπησα τα λάθη σου» σε στίχους που έχει γράψει ο αξέχαστος Πυθαγόρας. Thank you.

Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, το τραγούδι κύκλους κάνει. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλό ήχο στους δέκτες σας ο Λεωνίδας Βόσιος. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει και έχουμε αγαπήσει και ιδιαίτερα και από τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, Ορφέας Κρυούζης, ο πρώτος του ερμηνευτής, Μάνος Χατζηδάκης και ο γκρεμός Μάνος Χατζηδάκης και Λεωνίδας Στρογγυλός είχαν γράψει το υπέροχο τραγούδι που ξαναθυμηθήκαμε μετά από χρόνια με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και το ακούσουμε πάλι πιο πρόσφατα θα λέγαμε από την Πίτσα Παπαδοπούλου και από το άλμπουμ της Όσα Αγαπώ. Μάνος Χατζηδάκης την μουσική μαζί με τον Λεωνίδα Στρογγυλό έχουν γράψει τον γκρεμό, αυτό το υπέροχο τραγούδι και μια υπέροχη μουσική που υπάρχει και σε ταινία εκείνα τα χρόνια που είχε τις πολλές που είχε γράψει μουσική ο ξέχασος Μάνος Χατζηδάκης. Καλή παρέα εδώ καθημερινά δεύτερο μέρος, νομίζω πως καλά περάσαμε στο πρώτο, νομίζω το ίδιο όμορφα θα περάσουμε και στο δεύτερο μέρος εδώ στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

Μητέρα μου μη παραπονιέσαι, θυμηθήκαμε με τον Γιώργο Νταλάρα, τραγούδι του Άκη Πάνου. Με τον Γιώργο Νταλάρα το θυμηθήκαμε από το άλμπουμ «Η κασέτα» του Μελωδία 99,2. Το τραγούδι αυτό μαζί με άλλα τραγούδια επίσης, με το δικό του τρόπο που μας έχει παρουσιάσει και σε εκείνο το άλμπουμ εδώ, το υπέροχο τραγούδι που έχει γράψει ο Άκης Πάνου και τη μουσική αλλά και τους στίχους.

Χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε, θυμηθήκαμε από την αφεντούλα Ραζέλη το 2000 από τον δίσκο της Στη Φωτιά να ρίχνεις μέλι, και μέσα από εκεί χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε του Χάρη Λεμονόπουλου αυτό το υπέροχο τραγούδι που θυμηθήκαμε. Χάρης Λεμονόπουλος και ένα από τα τραγούδια τα τόσα που έχει γράψει, αυτό το υπέροχο που μας θύμισε με το δικό της υπέροχο τρόπο η αφεντούλα Ραζέλη στον δίσκο της Στη Φωτιά να ρίχνεις μέλι.

είχαμε πληροφορήσει, θυμηθήκαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι με το Στέλιο Καζαντζίδη, το έχουμε αγαπήσει, από το συγκρότημα Μπουζουκιών Δρόμος, το θυμηθήκαμε, ποιος θα με πληροφορήσει, του Απόστολου Καλδάρα, αυτό το υπέροχο τραγούδι, και μια θαυμάσια παρέα, το συγκρότημα Μπουζουκιών Δρόμος, στον πρώτο δίσκο που τα παιδιά μας είχαν παρουσιάσει, έτσι όπως με το δικό τους τρόπο ακουμπούν πάνω σε αυτά τα σπουδαία τραγούδια και με το δικό τους τρόπο πάνω μας τα παρουσιάσουν τόσο σεμνά, έτσι όπως πρέπει να τα παρουσιάζουν. Και είναι πολλές αυτές οι παρέες κατά καιρούς, όχι μόνο στη δισκογραφία αλλά και γενικά γύρω μας, σε εμφανίσεις που αυτά τα τραγούδια θα έλεγε κανείς με το ήθος που τους κατέχει να μας τα παρουσιάζουν και να μην τα αλλάζουν, να κάνουν, να ράουν, απλά να τα παίζουν έτσι όπως πρέπει να ακούγονται τα σπουδαία τραγούδια, σαν και αυτό που ακούσαμε από το συγκρότημα Μπουζουκιών Δρόμος του Απόστολου Καλδάρα.

0: Σαφούλη Δημητρίου.
1: Έτσι ακριβώς, η κυρία Φούλη Δημητρίου το 1994 στη Σφίγγα, μια σπουδαία γυναικεία φωνή του λαϊκού μας τραγουδιού. Άλλωστε, το έχετε καταλάβει σε αυτό το πολύ δύσκολο τραγούδι, πώς το έρμηνευσε. Τάκη Σούκα, Ηρακλή Παπασιδέρη, ποιο δρόμο να πάρω με την Φούλη Δημητρίου. 1994 στη Σφίγγα, ηχογράφηση, Βασίλης Παϊτέρης, οπισθοδρομική κομπανία, η Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου.

Να και ο πράσινος ομίλος, θυμηθήκαμε του Μπάμπη Μαρκάκη το τραγούδι έτσι όπως το ακούσαμε από μια ηχογράφηση το 2001. Έγινε ηχογράφηση «Η Μαριό στο περιβόλι του ουρανού» και μαζί της ο Γιώργο Τζόρτζης αλλά και άλλοι στην παρέα. Είχαμε τη Μαριό, τον Γιώργο Τζόρτζη, τον Ζαχαρία Καρούνη και την Μπέτη Ζαφυροπούλου στην ηχογράφηση που έγινε το 2001 στο περιβόλι του ουρανού. Και θα κλείσουμε απόψε με ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ με δύο τραγούδια από την Αρετή Μπέλου. Θα ακούσουμε την Αμαρτωλή του Μπάμπη Γκολέ, αυτά τα μάτια, με τη Χριστόδη Χριστοπούλου, του Βασίλη Βασιλιάδη και της Λούλας Παπαγιονοπούλου, μέσα από τον δίσκο «Η Φούλη Δημητρίου σε Σφίγγα», έτσι, για τον χειμώνα του 1994, που έγινε και η ηχογράφηση του δίσκου από τον Μιχάλη Μπίλη, που επιμιλήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Λεωνίδα Βόσιο, που φρόντισε για καλό ήχο στους δέκτες σας πάντα, μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

κι αγκαλιάζομαι τις νύχτες με το φόβο. Ποιο κομμάτι γης μπορεί να με κρατήσει, αφού η σκέψη μου με έχει εξορίσει. Διαδρομές πάντα στις ίδιες υποσχέσεις, μη μου λες πως μ' αγαπάς και θα με δέσεις. Θα ξεφύγω απ' τη

Φάρμακα για να μην ξεχάσεις τους τόπους που έσβησαν στο χώμα, πατρίδες που έγιναν κομπάρση με μια σημαία δίχως χρώμα. Φάρμακα για τις αϊπνίες, φάρμακα για τις αναμνήσεις, για κάποιον ξένον αμαρτίες, και φάρμακα για συναντήσεις. Κι ακόμα φάρμακα για χάδια που σου ξυλιάσανε τα χέρια, και οδηγίες σε ένα χάρτη πως φτάνει κάποιος ως τα αστέρια.

φαρμακαγιά τα όνειρά σου και συνταγές για όλες τις λύπες, για όσα κλώτσισες μια νύχτα κι όσα μετά νιώσες που είπες. Για αυτούς που βλέπουν στη σκοπιά τους αγγέλους να τους οδηγούν στη μάχη, φάρμακα για την ερημιά τους, για όσους πια

0: Είναι πολλά τα χρόνια που η Τζόρτζια Κεφαλά είναι παρούσα, δυναμικά παρούσα στο ελληνικό τραγούδι, ως μέλος του συγκροτήματος Μπλε, καρπός αυτής της συνεργασίας, το πολύ γνωστό τραγούδι που ακούσαμε μόλις στο δικό μας ξεκίνημα, το Πιάνο Φωτιά, αλλά και μόνη της τον τελευταίο καιρό. Θα τη συναντήσουμε σε λίγο, θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας για πρώτη φορά στη Μουσική Κιβωτό, για να τη γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε τα καινούργια της τραγούδια και να πούμε όλα όσα φέρει η κουβέντα μαζί της. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και απόψε με τη Μουσική Κιβωτό στη Δημοτική Συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, στους 98 και 7 των FM, αλλά και στο διαδίκτυο. Γιάννης Παξιμαδάκης και σήμερα στον ήχο μας, Αλέξης Λιόλης όπως πάντα στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών, και πάμε αφήνοντας πίσω ένα τραγούδι που είναι πια, θα το έλεγε κανείς, ανεπιφύλακτα κλασικό, έχει τη δυναμική του και το ίχνος του αφήσει ένα ίχνος που παραμένει ανεξίτηλο. Πάμε σε ένα από τα τραγούδια του πρώτου προσωπικού άλμπουμ της Τζόρτζια Κεφαλά, ένα τραγούδι όμως που δεν μας είναι ούτε άγνωστο ούτε καινούριο.
1: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά, δυο πετροχελιδόνια, μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο να καλησπέρισουμε και να καλωσορίσουμε στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στη μουσική Κιβωτό για πρώτη φορά την Τζόρτζια Κεφαλά. Καλώς την, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά.
0: Είμαστε καλά και είμαστε και καλύτερα που σε έχουμε απόψε εδώ. Και Τζόρτζια, να σε πω, ο κόσμος το ξέρει πια και το πηγαίνει το μυαλό του σε σένα. Αυτό τι ήταν που ακούσαμε μόλις?
1: Αυτό ήταν οι αναμνήσεις μου, η ιστορία των προγόνων μας και κάτι νομίζω που μοιραζόμαστε όλοι σαν εθνική μνήμη, έχει να κάνει με το μύθο του μαρμαρωμένου βασιλιά και την λαχτάρα, το πούμε έτσι, των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους το 1922 και ήρθαν κακήν κακώς στην Ελλάδα με όλες τις προεκτάσεις που είχε αυτό, της μη υποδοχής, της μη ένταξης, της μοίρας των προσφύγων που είναι παγκόσμια και επίκαιρη και παλιά και μελλοντική, φαντάζομαι.
0: Είναι και οι μέρες αυτές που μας θυμίζουν τα συγκεκριμένα γεγονότα.
1: Ακριβώς, είχαμε στις 14 Σεπτεμβρίου την επαιτειακή μνήμα που έχει φροντίσει η Βουλή να ενεργοποιήσει για, για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Και για μένα βέβαια είναι μνήμη όλο αυτό, γιατί ο παππούς και η γιαγιά από τη μεριά του πατέρα μου έρχονται από τις Ερυθρέες. Και άκουγα πάρα πολλές ιστορίες από εκείνα τα μέρη, δυστυχώς δεν τα έχω επισκεφτεί ποτέ, αλλά είχα την τύχη να έχω ένα μπαμπά που τραγουδάει όμορφα από πάντα. Και όταν ήμουν σε ηλικία μου είπες ότι είμαστε και πολύ κοντά στην ηλικία.
0: Έχουμε ένα χρόνο διαφορά.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Οπότε και εγώ γύρω στο 1974 ακούω για πρώτη φορά ένα τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει το 1972.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, στο άλμπουμ Μικρά Ασία, που αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι τραγουδούσε η Χάρης Αλεξίου και είναι φυσικά ο Μαρμαρωμένος ο Βασιλιάς και μου το τραγουδάει σχεδόν καθημερινά ο πατέρας μου. Οπότε θυμάμαι εκστασιασμένη αυτή την ιστορία με τα δύο πουλιά που τελικά σκοτώθηκαν, πραγματικά με συγκινούσε πάρα πολύ από παιδί και η προσδοκία ουσιαστικά που έχει κάποιος που στέλνει δύο αγαπημένους τους και δεν τους ξαναβλέπει ποτέ.
0: Και ξέρεις κάτι, ενώ παρόλο που αυτό έχει στιχουργό, είναι ο Πυθαγόρας, ακούγεται και σαν δημοτικό τραγούδι.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι.
0: Λες
1: έτσι,
0: και είναι βγαλμένο από την παράδοση, ας πούμε.
1: Ακριβώς αυτή την ίδια κουλτούρα, την ίδια αισθητική έχει του δημοτικού τραγουδιού που μιλάει για μια μυθική ιστορία που όμως επαναλαμβάνεται από στόμα σε στόμα και φτάνει μέχρι τις μέρες μας και έχει όλη αυτή τη φόρτιση που είχαν τότε οι ιστορίες που μπλέκανε ζώα της φύσης με τα φυσικά όντα, νεράιδες, πηγές και όλα αυτά τα υπέροχα που είχε έτσι, η αφήγηση τότε. Ακριβώς αυτό το στυλ βλέπουμε και σε αυτό το τραγούδι.
0: Και το τραγουδάει ο μπαμπάς, έτσι.
1: Και το τραγουδάει ο μπαμπάς ξανά στα 90 του.
0: Πάντως για 90 ούτε καν ακούγεται ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο 90 ετών.
1: Η αλήθεια είναι αυτή και πραγματικά η ενέργεια όταν καταφέρνεις να την περνάς μέσα από μια πύλη έκφρασης όπως είναι ο λαιμός, νομίζω ότι αυτό δεν χάνεται ποτέ. Είναι αυτό που μπορεί να καθρεφτήσει, ας πούμε, την ενέργεια του ανθρώπου, η οποία είναι αναλύωτη κατά τη γνώμη μου, είτε περνάνε τα χρόνια είτε...
0: Έτσι, έτσι είναι. Ναι. Να τον χαίρεσαι για πολλά χρόνια τον μπαμπά. Δεν λέω να φτάσει στα 100, να περάσει τα 100 και πολλά ακόμα.
1: Να σε ρωτήσω. Να είναι καλά και να το πάει όσο θέλει και όσο έχει διάθεση για ζωή.
0: Την ενέργεια αυτή που έχεις εσύ, γιατί ως καλλιτέχνη δεν είσαι μια επισκηνής, εκπέμπεις έτσι μια ενέργεια πολύ έντονη και πολύ ζωντανή και πολύ δική σου. Είναι την κληροδότηση ο μπαμπάς?
1: Νομίζω πως ναι, γιατί ακόμα μου δίνει το παράδειγμα, ο πατέρας μου λέει από την Αύγουστο ότι είμαι ο καθερόμενος εδώ και 3 χρόνια και ξέρουμε όλοι ότι η ζωή του καθερόμενου δεν είναι και τόσο εύκολη. Και αυτό που χάνουν πάνω απ' όλα οι άνθρωποι που πηγαίνουν για αιμοκάθαρση είναι η διάθεσή τους για ζωή. Και ο πατέρας μου έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, φαντάζομαι, γιατί θέλει να ταξιδεύει, παρόλο που δεν μπορεί, το κάνει όπως μπορεί, θέλει να δουλεύει με τα χέρια του, να σκάβει, να... Και πραγματικά με αφήνει άναυδη αυτή η αγάπη του για καινούργια εμπειρία κάθε μέρα. Κάθε μέρα είναι κάτι καινούργιο.
0: Μα είναι πολύ σημαντικό και είναι και ένα μάθημα ζωής, ας πούμε, αυτό.
1: Ακριβώς. Είναι έμπνευση και μακάρι να τη μεταδώσουμε και σε άλλους ανθρώπους, γιατί το έχουμε πολύ ανάγκη.
0: Το τραγούδι αυτό υπάρχει σε μια καινούργια σου δισκογραφική δουλειά, που είναι το πρώτο σου προσωπικό άλμπουμ στην εποχή μετά τους Μπλε, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, μέσα στο καλοκαίρι, το φετινό.
1: Τον Ιούνιο, φέτος.
0: Πώς κλείνει λοιπόν για σένα το κεφάλαιο των Μπλε και πώς γεννιέται το 8, γιατί αυτός είναι ο τίτλος του άλμπουμ 8.
1: Θα σου πω, για μένα δεν κλείνει το κεφάλαιο των Μπλε, γιατί εννοείται πως είναι ακόμα ανοιχτό. Η Μπλε είναι μια παρέα που μετράει 30 χρόνια μαζί και εννοείται ότι εξακολουθούμε να παίζουμε μαζί μουσική και να συνδημιουργούμε.
0: Και εσύ είσαι πολλά χρόνια μαζί τους, αν όχι 30 σχεδόν.
1: Δεν σε καταλαβαίνω.
0: Λέω και εσύ είσαι πολλά χρόνια μαζί τους, αν όχι 30.
1: Ναι, είναι 28.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μεγάλο κομμάτι της ζωής σου, της καλλιτεχνικής.
1: Εννοείται. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Γιώργος Παπαποστόλου, που γράφει τη μουσική και έχει ιδρύσει το συγκρότημα, μου λέει ότι, Τζόρτζια, μου λέει, είσαι η μοναδική γυναίκα που μετράμε όλη αυτή τη διάρκεια ζωής,
0: ναι,
1: τη σχέση μας. Γιατί έχει και αυτός, μετράει 3 γάμους σήμερα σε εποχή της ζωής. Και μου λέει τελικά πώς έγινε και είμαστε η πιο σταθερή συνιστόσα.
0: Αυτό έχει συνταγή, πώς γίνεται ή γίνεται. Και δεν
1: εξηγείται. Ναι, αυτό γίνεται με δουλειά και ταυτόχρονη εξέλιξη, νομίζω. Δηλαδή, πάνω απ' όλα να σέβεσαι τον συνεργάτη σου, είτε τη σχέση σου, αν θέλεις, γιατί να το πάμε, όλα είναι σχέσεις ανθρώπων. Το πολύ σημαντικό και το δύσκολο που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να μένει αναλύωτος πρώτον, δηλαδή να ξέρει τι θέλει, και δεύτερο, να σέβεται τη γνώμη του αλλού. Αν καταφέρεις να τα κάνεις αυτά τα δύο, μετά μπορείς πολύ εύκολα να τα παντρέψεις. Και αυτό πιστεύω ότι, επιτρέποντας και στον άλλον να εξελιχθεί παράλληλα, χωρίς να τον πνίγεις, χωρίς να τον απομονώνεις, χωρίς να τον, να τον κάνεις να μην μπορεί να αναπτυχθεί, παράλληλα έχεις και εσύ τη δική σου ανάπτυξη, και μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει μια σχέση.
0: Εδώ είπες τη συνταγή της σχέσης, της κάθε σχέσης, αυτό.
1: Κάθε σχέση, ναι, ακόμα και το μαμά παιδιού, σε όλες τις σχέσεις νομίζω ότι είναι νόμος αυτό.
0: Επομένως, μένεις στους Μπλε και κάνεις και κάτι δικό σου φέτος.
1: Ακριβώς, κάνω και κάτι δικό μου, το οποίο θέλω να πω ότι το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, το να επιλέξω τελικά τι θα μπει, και ο τρόπος που εγώ κινούσα τα νήματα και τα νήματα κινούσαν εμένα σε όλη αυτή την πορεία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ το ξεκίνησα αυτό το 2008, όπου με παρακινεί ο Νίκος ο Αντύπας να το ξεκινήσω, και μου δίνει κιόλας τη μουσική του 8, το μόνιμο τραγουδιού.
0: Ο πολύ σημαντικός Νίκος Αντύπας.
1: Ο πολύ σημαντικός Νίκος
0: Αντύπας. Που έφυγε νωρίς, δυστυχώς.
1: Έφυγε νωρίς, δυστυχώς, και παρόλα αυτά είχα την τύχη να το συναντήσω, και να παίξει ένα πολύ καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου, γιατί με επέλεξε με έναν τρόπο χωρίς να γνωριζόμαστε. Με έψαξε, με βρήκε και βρεθήκαμε αρκετές φορές, γιατί είχαμε ένα στόχο, ήθελε να τραγουδήσω όλες τις επιτυχίες. σε ένα live που θα μπορούσε να γίνει και μια δισκογραφική δουλειά αργότερα.
0: Αυτές με την Αλεξίου και το Ψάλτη να φανταστώ.
1: Ναι, ναι, ναι, mm-hmm. Τα πολύ σημαντικά έργα που μας έχει αφήσει και φυσικά ήταν κάτι που με ιντρίγκαρε και εμένα, γιατί ο Νίκος Αντύπας με διάλυσε, γιατί ξέρει ότι εγώ πειράζω, βάζω τον εαυτό μου, mm-hmm. δηλαδή σε όλα τα στο τι αγγίζω.
0: Αυτό, Τζόρτζια, δεν έγινε.
1: Δεν έγινε, δυστυχώς δεν έγινε ποτέ. Παρ' όλα αυτά ήταν το ξεκίνημα μιας συνεργασίας που, επειδή δεσμεύτηκα στον Νίκο Αντύπα ότι θα το κάνω, δεν μπορούσα να το αφήσω και να αφήσω τα χρόνια να κυλούν. Οπότε...

0: μάλαμας, ο Σωκράτης μάλαμας, τι ξεχωριστό έχει κατά τη γνώμη σου ή τι έχει που τον κάνει ξεχωριστό?
1: Για μένα ο Σωκράτης έχει το εξής. Έχει ένα πολύ ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή τα στεγανά και τα κουτάκια και τα και οι χαρακτηρισμοί δεν του ταιριάζουν, ασφικτιά μέσα σε αυτά. Και ενώ έχει ανήκει στους ανθρώπους δηλαδή που έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο οικοδόμημα, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα να τον γκρεμίσει αυτό το οικοδόμημα. Και νομίζω αυτό ότι είναι χαρακτηριστικό μεγάλων καλλιτεχνών. Και νομίζω ότι ο Σωκράτης είναι ένας από αυτούς. Και μακάρι να έχει τα χρόνια να μας δώσει τις δικές του ανατροπές, που σίγουρα είναι πολλές και θα υπάρξουν κι άλλες στο μέλλον.
0: Επομένως, 8 καινούργια τραγούδια, τα οποία μπορεί να τα αναζητήσει κάποιος και να τα ακούσει στο διαδίκτυο. Και από την άλλη, και στις ζωντανές σου εμφανίσεις βεβαίως, εννοείται. Ακούς σήμερα καινούργια πράγματα στο ελληνικό τραγούδι? Ψάχνεις, έχεις το χρόνο και τη διάθεση να έχεις μια γνώμη για το τι γίνεται?
1: Ναι, φυσικά ακούω, και πάντα υπάρχουν βέβαια οι τρικλοποδιές στο ελληνικό τραγούδι.
0: Δηλαδή?
1: Οι παλιές τρικλοποδιές είχαν να κάνουν με τη δυσκολία που έφερναν οι δισκογραφικές εταιρείες. Mm-hmm. Δηλαδή ο τρόπος που επέλεγαν τους καλλιτέχνες και το δύσκολο να τρυπηθεί τα βάνη που υπήρχε, ας πούμε, της δισκογραφικής επιτυχίας.
0: Όντας παντοδύναμες τότε οι δισκογραφικές εταιρείες, έτσι.
1: Φυσικά παντοδύναμες. Παρόλα αυτά, κάνανε το εξής βέβαια. Όπως μου έχει πει ένας αγαπημένος φίλος, ο Νίκος ο Γιώγαλας, mm-hmm. που έχει πολύ καλή εμπειρία από το τι γινόταν σε προηγούμενες εποχές, το οποίο και εμείς βέβαια ως μπλε το προλάβαμε. Αλλά στα χρόνια του Νίκου ήταν ακόμα πιο έντονο το ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις ένα άλμπουμ. Δηλαδή έπρεπε να περάσεις από όλες τις δοκιμασίες που μπορούσε να περάσει ένας καλλιτέχνης ώστε να φτάσει να φτιάξει ένα άλμπουμ. Και ενώ τώρα είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις ένα άλμπουμ, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις επιτυχία. Γιατί δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός, δεν υπάρχει όλο αυτό το σύστημα που θα έσπρωχνε ένα τραγούδι στο να γίνει επιτυχία, συνδυαστική δύναμη ραδιοφώνων, εφημερίδων, διαφημίσεων και όλο το σχετικό σύστημα, που δεν υπάρχει πια.
0: Ναι, γιατί μπορεί να βγει ένα άλμπουμ και να μην το μάθει ο κόσμος ότι έβγαλε κάποιος ένα άλμπουμ καινούργιο.
1: Ακριβώς, μα βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σαρωτικές επιτυχίες. Δηλαδή επιτυχίες που να τις ακούει κανείς παντού. Mm-hmm. Λείπει αυτό το οποίο γινόταν κατά κόρον μέχρι πριν 20 χρόνια.
0: Και ακούμε επιτυχίες 20 χρόνων, τις παλιότερες επιτυχίες.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια ανακύκλωση των παλιότερων τραγουδιών. Βέβαια υπάρχει κι άλλος λόγος. Πιθανόν να είναι και περισσότεροι λόγοι, αλλά υπάρχει και ο λόγος το ότι έχουμε φύγει πλέον από τη μελωδία. Τουλάχιστον τη μελωδία όπως την ξέραμε. Έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή, που να μην σας πω, που έχουμε βγάλει εντελώς τη μελωδία από τη ζωή μας. Δηλαδή η κυριαρχή το hip hop, και η rap. Και κάποια κακός κείμενα βέβαια της trap και κάποιοι καλλιτέχνες που είναι άξιοι ακόμα και σε αυτό το είδος.
0: Και ένας αλλιώτικος στίχος πια.
1: Αλλιώτικος στίχος και έλλειψη μελωδίας. Mm-hmm. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ταυτόχρονα υπάρχει και μία αναζήτηση και μία δίψα για τη μελωδία, η οποία μας έχει χαιρετήσει εδώ και καιρό. Mm-hmm. Συζητούσα με μία δικηγόρο που δουλεύει στην ΕΔΕΜ και μου λέει ότι έχουν αρχίσει να ψάχνουν σε όλη την Ευρώπη παλιά τραγούδια. Και ότι είχαν έρθει από την Αγγλία να ζητήσουν

0: τραγούδια του Σουγιούλ, αν δεν κάνω λάθος, πληρώνοντας τα δρά, μιλάμε τώρα για 26.000 ευρώ, για 30.000 ευρώ, που σημαίνει ότι ξαναγυρνάμε στις τότε μελωδίες που βέβαια με μεγάλη μαστοριά τότε χρησιμοποιούσαν.
1: Ακριβώς. Και πολύ σημαντική δημιουργία, έτσι.
0: Ακριβώς, οι συνθέτες. Και γυρνάμε εκεί με δίψα.
1: Ναι, κάτι δείχνει αυτό, ακριβώς αυτό που είπες, κάτι λέει και κάτι δείχνει. Να σε ρωτήσω, μουσική από τη μια και βουλή από την άλλη, πώς συνδυάζονται στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου?
0: Θα σου πω, νομίζω ότι τουλάχιστον στο στάδιο που βρισκόμαστε τώρα πολιτικά, όπου υπάρχει μια αναγεννητική τάση, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ σημαντικό σταυροδρόμι για το ότι πρέπει να αποφασίσουμε το πώς πρέπει να υπάρχουμε πολιτικά. Ποιο είναι το καινούργιο πολιτικών, με ποιο τρόπο θα σκέφτεται. Αν είναι απαραίτητο το ήθος, ας πούμε, στην πολιτική, που παλιότερα ναι μεν δεν θεωρεί το απαραίτητο στοιχείο το ήθος στην πολιτική, αλλά τουλάχιστον υπήρχε μία πολιτική ευγένεια, ας το πούμε έτσι, ένα πρόσχημα ευγένειας και επιπέδου, ας το πούμε έτσι, διαλόγου, το οποίο δεν υπάρχει πια.
1: Και δεν υπάρχει και μέσα στη Βουλή πια, δυστυχώς, αυτό που λες.
0: Δυστυχώς, βέβαια, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Να ρωτήσω, ένιωσες ότι θύμωσαν κάποιοι θαυμαστές σου, κάποιοι άνθρωποι έτσι που σ' αγαπούσαν, που ασχολήθηκες και με αυτό, ή το αποδέχτηκαν?
0: Νομίζω πως κινούμε, επειδή χρόνια τώρα έχω μάθει τους ανθρώπους που με ακούν σε μια απρόβλεπτη συνθήκη, γιατί είμαι κι εγώ ίδια απρόβλεπτη σαν άνθρωπος, απρόβλεπτη και στα θέλω μου, δηλαδή δεν σχεδιάζω πολύ μακριά, τα σχέδια μου είναι πολύ άμεσα, πολύ κοντινά. Επειδή ξέρω ότι θα τα ανατρέψω άμα σχεδιάσω πολύ μακριά. Από ποια άποψη λοιπόν το λέω αυτό? Για μένα η ανατροπή είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος να υπάρχεις στο τώρα. Και επειδή οι άνθρωποι που με ακούν το ξέρουν πολύ καλά αυτό, ότι λειτουργώ σε αυτή τη συνθήκη και ότι είναι η βαθιά μου φιλοσοφία αυτό το ότι δεν θέλω να στοχοποιώ, δεν θέλω να χαρακτηρίζω, δεν θέλω να συγκρίνω, δεν θέλω να... Νομίζω δηλαδή ότι είμαι σε μία ροή συνεχή.
1: Και σε μια συνεχή συνθήκη αλήθειας, γιατί είσαι από τα πρόσωπα του τραγουδιού.
0: Ακριβώς, νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση.
1: Δεν μας κορόιδεψαν ως καλλιτέχνες, αυτό εννοώ.
0: Αυτό είναι το σίγουρο, ότι θεωρώ ότι η συνέπεια, όπως λες εσύ, είναι ένα χαρακτηριστικό επίσης πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να έχει και ο πολιτικός και ο καλλιτέχνης.
1: Θα είσαι εκ νέου υποψήφια?
0: Νομίζω πως έχω υποχρέωση να είμαι εκ νέου υποψήφια. Δεν είναι κάτι το οποίο απολαμβάνω από την άποψη ότι το βλέπω σαν παιχνίδι. Αλλά το είδα περισσότερο ως χρέος, και επειδή μιλάω και στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, πολύ κοντά σας εκεί έχετε τα Τζουμέρκα και έχετε τους ανθρώπους που είναι η αιτία που μπήκα στη Βουλή, γιατί είναι η ιστορία του Θεοφάνη Ερμή Θεοχαρόπουλου, που σαν χθες θα είχε γενέθλια αν ζούσε, αλλά η μοίρα του που τον έφερε σε αυτή την πανέμορφη χώρα, με αυτό δυστυχώς το κράτος που έχουμε, που δεν προνοεί, δεν προλαμβάνει, τον έφερε σε μια κατάσταση να περιμένει βοήθεια αιμορραγώντας για 5 ώρες στο βουνό και να μην μπορέσει να σωθεί, ενώ θα μπορούσε να σωθεί. Αυτό το γεγονός, ότι στο επιχειρήν δεν έχουμε κανένα τρόπο να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτή τη χώρα. Αυτή η συνειδητοποίηση που είχα πριν 4 χρόνια που ήταν και το ατύχημά του, συγγνώμη, πριν 5 χρόνια που έπασε το ατύχημά του, ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να δράσω πιο έντονα πολιτικά. Και οι άνθρωποι αυτοί ζουν πάρα πολύ κοντά σας, ο Γιάννης και η... Ο Γιάννης και η Μαρίνα Θεοχαροπούλου και η Μαρίνα Αναστασίου, οι οποίοι είναι οι γονείς του Θεοφάνη Ερμή και κάνουν ένα αγώνα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε διάσωση και ένα αέρια αεροδιακομιδή με έναν μηχανισμό ο οποίος έχει ψηφιστεί αλλά είναι ακόμα στη συρτάρια.
1: Μακάρι να διασφαλιστεί αυτό και να δοθεί λύση για να μην ίσουμε επόμενος.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα μας. Φτάσαμε στο τέλος του χρόνου.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εύχομαι να είναι καλό ταξίδι το 8. 8 τραγούδια σε ένα καινούριο άλμπουμ προσωπικό δικό σου.
0: Ναι.
1: Εύχομαι καλή δύναμη στο προεκλογικό αγώνα, γιατί αυτή η χρονιά είναι προεκλογική ως την άνοιξη, το τέλος της άνοιξης που θα γίνουν οι εκλογές.
0: Έτσι είναι.
1: Και καλή επιτυχία και μια δεύτερη θητεία.
0: Να βρούμε το κουράγιο να συμμετέχουμε όλοι.
1: Αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας, Τζόρτζια.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ από τα Γιάννενα. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ήταν
1: στο καλό. Καλό βράδυ. Ήταν η Τζόρτζια Κεφαλά, φίλες και φίλοι, μέλος των Μπλετ, αγουδοποιός ίδια και βουλεύτρια βεβαίως με την Πλεύση Ελευθερίας.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Με κινηματογραφικό Σταμάτη Σπανουδάκη μπήκαμε στο δεύτερο μας σημείο για απόψε, φίλες και φίλοι. Είναι βράδυ Παρασκευής στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και στους 98 και 7 των FM. Μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά παντού. Κινηματογραφικός λοιπόν Σπανουδάκης για τα χρώματα της Ήρθας του Νίκου Παναγιωτόπουλου στα μέσα της δεκαετίας του 70. Γιάννης Παξιμαδάκης στον ήχο και Αλέξης Λιώλης στις επιλογές των τραγουδιών. Πάμε σε κάτι ζωντανά ηχογραφημένο για τη συνέχεια. Στο Vox, πολλούς χειμώνες πριν, η Δήμητρα Γαλάνη και η Άλκη στις Πρωτοψάλτη μαζί.

12, μάλλον αν μου τηλεφωνούσες και 12 μαζί, Δημήτρη Γαλάνη και Άλκη στις πρωτοψάλτη μαζί, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Ελεάνα Βραχάλη στη μουσική για τα λόγια για το αν μου τηλεφωνούσες και Νίκος Καραβέλας για το 12, μας φέρνει την Άννα Βύση στο επόμενο από τις αρχές του 80, από τα πρώτα έτσι χρόνια της δισκογραφικής της ιστορίας και παρουσίας. Ο δίσκος είχε τον τίτλο «Ναι», το τραγούδι τον τίτλο «Το ξέρω θα έρθεις ξανά», μια εισαγόμενη μελωδία με τους ελληνικούς στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου.

Πες μου αν είσαι άγγελος, λοιπόν, σας το χρωστούσαμε αυτό το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Ελένη Τσαλιχοπούλου από τη χθεσινή εκπομπή που δεν κατάφερε να ακουστεί. Και πάμε να μπούμε λίγο στον κόσμο του συγκροτήματος Μπλε. Μιλήσαμε για τους Μπλε με την Τζόρτζια Κεφαλά στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είναι από τα πρώτα δείγματα γραφής του συγκροτήματος με την πρώτη του γυναικεία φωνή, τη Θεοδοσία Τσάτσου. Μπλε, Θεοδοσία Τσάτσου και νιώθω ενοχές.

Είπαμε για φινάλε, πάμε να κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε. Απόψε με την Τζόρτζια Κεφαλά σε αυτό το τραγούδι των Μπλε. Τη Δευτέρα πάλι. Καλό ξημέρωμα, καλό σουκού σε όλους και σε όλες.